0: ποιος αγαπάει. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Με στα γράμματα.
3: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Σε είδα πάλι, να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News.

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 9.

0: Τι κάνει. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: γρήγορο χώρο, ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: NovaRadio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
4: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
5: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
4: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Όποιος και να είναι ο δρόμος σας, στο πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα είστε μόνο κερδισμένοι.
15: Με άψογη εξυπηρέτηση στον ανεφοδιασμό καυσίμων, με κορυφαία ποιότητα βενζίνης, LPG αερίου, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.
14: Με υπερσύγχρονο πλυντήριο και πλάστιγκα με ζύγισμα μόνο με 2 ευρώ.
15: Τώρα και με ένα νέο προϊόν στο πρατήριο BP Σιούτα. Φυσικό αέριο CNG για οικονομικότερη οδήγηση και προστασία του περιβάλλοντος.
14: Ακόμη, απολαύστε μοναδικής ποιότητας καφέ και σνακ στο Highway Cafe μας. Κοντά σας και με όλες τις εφαρμογές παραγγελίας.
15: Πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους.
14: Για τη θέρμανση του σπιτιού σας τηλεφωνήστε στο 254-10-6-50-90.
15: BP Σιούτα. Καύσιμα και θέρμανση με ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση.
16: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
17: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
18: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
19: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
20: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
21: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
22: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
20: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Nova 931.

Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: να θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από την

0: ζύμη με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
5: Sky 100,3.
6: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8.
7: Νόβα 9:31.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
8: Πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία και πανεπιστήμια. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν συμβιβασμού στον σε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφεραν, όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League First του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
11: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
15: Στη λατρεμένη τουρκική δημοκρατία που κάποιοι στην Ελλάδα λατρεύουν τον Ερντογάν γιατί είναι ο ισχυρός ηγέτης, λέει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, στους τελευταίους 20 μήνες σε 10 ιδιωτικά κανάλια μπήκε κρατική διοίκηση. Εννοείται, διότι η δημοκρατία προχωρεί πλέρια, όπως θα λέγαμε κάποτε, στην ομιλουμένη, καθομιλουμένη τότε πασοκική, πλέρια ελευθερία και δημοκρατία σε αυτήν την λατρεμένη δημοκρατία της Τουρκίας. Εννοείται ότι θα πάει η κρατική διοίκηση αλίμονα να θα αφήνουμε τα ιδιωτικά κανάλια να λένε ό,τι θέλουν. Καλημέρα σας αδέλφια. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Πρωινό 5ης 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι μη μουάπτου, που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή είναι και λίγο συννεφιά και λίγο κάπως, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα γίνουν όλα καλύτερα, ωραιότερα. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, όπως λέει η κυρία Σούζη. Υπομονή, κουράγιο. Ευτυχώς έβρεξε και έφυγε η γλίτσα. Έφυγε και η μπίχλα από την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ. Και όπως σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, επειδή ακριβώς είναι βαθιά οικολόγος ο Δήμαρχος, δεν ξοδεύει νερό και περιμένει τη βροχή να κάνει τη δουλειά. Και μπράβο στον Δήμαρχο, διότι υπάρχει ένα μικρό, αυτό θα το έχει τακτοποιήσει φαντάζομαι έως τη λήξη της θητείας, να κατέβει και 5 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιδίωξη, αλλά μισό δέντρο δεν έχει βάλει. Πού να κάνουμε τέτοιες δουλειές τώρα, κύριε Δήμαρχέ μου, σε καταλαβαίνω εδώ. Προέχει η δημοκρατική συμπαράταξη. Προέχει η συνεργασία σας με τον Τσίπρα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι και προέχει πώς θα χάσει ο Ανδρουλάκης. Αλλά μην χαθούμε τώρα σε αυτά. Θα σας ψυχαγωγήσω, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινώ αυτοαναφορικά, αλλά θα σας ψυχαγωγήσω, να το ξέρετε. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, έτσι. Θα μου πείτε εσείς αν το κατάφερα ή όχι. Αυτοαναφορικά ξεκινώ. Ευτυχώς είναι εδώ ο φίλος Wiper. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ένας λογαριασμός στην X μου λέει: ήρωας ρε φίλε, ήρωας. Ήρωας σε τόσο λαϊκισμό. Πραγματικά θέλει γερό στο μάχη. Πώς αντέχεις? Είμαι βλαμμένος φίλε μου, αυτό είναι το θέμα. Το έχω ξαναπεί. Διότι αλλιώς δεν έχει νόημα να έρθω να ξημερώνομαι, να έρθω από το ξημέρωτο εδώ. Αν να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνω, όπως νομίζω εγώ. Σε ευχαριστώ πάντως, Wiper φίλε μου. Την ίδια ακριβώς σκέψη έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, γι' αυτό είναι αυτοαναφορική έναρξη. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, μου λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς αντέχεις? Λέω, όπως αντέχεις και εσύ. Τι πώς αντέχω? Διότι το έχω ξαναπεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω γερό στομάχι ή και το ξέρει το στομάχι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να ακούω και πάλι από μάρες. Να με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι θέλω να πω, τα τελευταία 16 χρόνια πορευόμαστε με μία αντίληψη. Τι να κάνουμε, ο ορθολογισμός πρέπει να έχει, να είναι πιο πάνω από το θυμικό και από τις επιθυμίες μας. Ωραία. Μην κάνουμε θεωρία, θα πάμε κατευθείαν στην πράξη. Μου λέει λοιπόν ο Υπουργός, δύο δείκτες, θα τους συζητήσω σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Δείκτης μεταποίησης, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα πάει καλά στο δείκτη μεταποίησης. Τι είναι ο δείκτης μεταποίησης? Βγάζεις μια ντοματούλα από τη γη, την συσκευάζεις και αυτή η συσκευασία με την οποία φτάνεις στην αγορά, είτε είναι ο προπολείο είτε είναι σούπερ μάρκετ, αυτό το λέμε μεταποίηση. Στο δείκτη μεταποίησης πάμε καλά. Σε έναν άλλο δείκτη, που είναι η απόδοση του ΦΠΑ, επίσης πάμε καλά. Δηλαδή, τι εννοούμε απόδοση ΦΠΑ? Να μην χάνε το ΦΠΑ. Δηλαδή, μην τον καρπούνται διάφοροι λατρεμένοι συμπατριώτες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που λέγανε μετά: πρέπει να πληρώσω και ΦΠΑ. Όχι, αδελφέ μου, εσύ θα αποδώσεις το ΦΠΑ, διότι καλός ή κακός είσαι εσύ που τον εισπράττεις για λογαριασμό του κράτους. Λοιπόν, σε αυτά πάμε καλά, αλλά και ευκαιρίας δοθήσεις, μου λέει ο Υπουργός. Ξέρεις πόσες θεάσεις έχει χτυπήσει το βιντεάκι από τα εγγένεια του κέντρου υγείας στην Πάρο? Του λέω κάποιες χιλιάδες, παιδί μου, του λέω πόσο να. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια θεάσεις. Γι' αυτόν τον πρόλογο 44 δευτερολέπτων θα του το δώσουμε στον Υπουργό. Παρακαλώ.
16: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
17: Έλα μαζί να το δείξουμε. Έλα το δείξουμε λίγο. Έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σας ενδιαφέρει.
16: Εμάς μας ενδιαφέρει για γιατρούς.
17: Δεν σας ενδιαφέρει ότι έγινε καινούργιο. Δεν σας ενδιαφέρει.
16: Όχι, μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν.
17: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
16: Δηλαδή εσύ.
17: Πώς γιατρούς έχουμε, πώς γιατρούς?
18: 14 έχουμε τώρα, συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
16: Για πέστε μου.
17: 15 λοιπόν.
16: Αιματολογικές εξετάσεις κάνουν.
17: Εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Εδώ, είναι όλο πλήρες εργαστήριο. Πλήρες.
15: Επαναλαμβάνω. Είναι ένα πράγμα να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνεις. Να λες ότι εγώ θα κάνω καλύτερα. Εγώ θα βάψω κι άλλα κέντρα υγείας. Περισσότερα από ό,τι κάνατε εσείς. Θα βρω από εκεί τα λεφτά και θα τα κάνω όλα τα νοσοκομεία 5 φορές καλύτερα από αυτά που τα κάνετε εσείς. Αλλά να αμφισβητείς ένα χρέπι κέντρο υγείας στην Πάρο, χρέπι επί 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα ήταν, ότι έγινε καινούριο, να το αμφισβητείς και να κάνεις συγκέντρωση απ' έξω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όσοι φουκαράδες είχαν παριώτες ή δεν ξέρω τι από αλλού, αν τους μετέφεραν από αλλού, μαζεύτηκαν απ' έξω να διαμαρτυρηθούν στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι, θέλω να πω, όχι για τους ανθρώπους, αλλά για αυτούς που τους στείλαν εκεί, ότι είναι ηλιθιώδης αντιπολίτευση. Δηλαδή, πώς να το πω, προσβάλλει. Προσβάλλει τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτως αν είναι έξυπνος, λιγότερο έξυπνος, πολύ έξυπνος, προσβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό το ονομάζουν αντιπολίτευση στον Άδωνη και μας δίνουν εμάς ψυχαγωγία. Εννοείται 2 εκατομμύρια θεάσεις τα βιντεάκια του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πια βάζει και μουσικές όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορεί σε κάποια φάση να πεις, να θυμηθώ και εγώ τον Μπένι Χιλ στα νιάτα μου, ας πούμε. Λοιπόν. Με την Μπένι Χιλ αντιπολίτευση, έτσι, ωραία. Και ενοχλεί τώρα ο Άδωνης που πάει εκεί και κατά πρόσωπο λέει, παιδί μου, δεν είναι αυτό το ό,τι βλέπεις μες στο μυαλό σου, είναι αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω, κυρίες και κύριοι, εγώ θα μεταφράζω εδώ από πάνω, αλλά είναι η στιχομηθεία την ώρα που η κυρία Κιμπερλιγκή Φόιλ επιδίδει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Τασούλας Γκυλφόιλ.
19: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
20: Thank you. Yes, it's been
19: wonderful. You can recognize it from the photo report.
15: Λάθος δικό μου. Δεν ξεκινάει από εκεί. Όχι. Λάθος δικό μου. Ξεκινάμε από κάπου μέσα Αυγούστου. Παρακαλώ, είναι ένα βράδυ που ο γίγας της πολιτικής μιλάει στο τηλέφωνο με έναν δικό του άνθρωπο στην Κρήτη.
21: 10ο μηνός Οκτωβρίου.
22: Yeah.
21: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
22: Τι λες τώρα.
15: Ο άλλος ψαρωμένος κάτω. Τι λες ρε φίλε, είσαι δίπλα της. Πω ρε φίλε. Και υπάρχει και συνέχεια, θα έρθω να τον διώξουμε και τα λοιπά. Μην μπούμε σε αυτά, τα θυμόσαστε. Λοιπόν, είναι ότι είναι, προσέξτε, έχει σημασία αυτό το πρόσωπο. Γιατί σήμερα ένας άλλος κάνει ότι δεν τον ξέρει. Γι' αυτό σου λέω, στην Ελλάδα είναι comedy όλα. Αρκεί να έχεις υγεία και να έχεις και κάποια λεφτά να απολαμβάνεις, γιατί αυτό είναι μόνο ψυχαγωγία τώρα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ακούσαμε τον γίγαντα της πολιτικής Πάνο Καμένο. Μπράβο, πολύ ωραία. Έρχεται η κυρία Γκυλφόιλ με τα στράστα έτσι, τα γιουβέτσι. Τώρα, στο μεταξύ, δεν κάνει μόνο ο Τραμπ ότι δεν την ξέρει. Λέει, ποια κοπέλα είναι αυτή, ρε παιδιά. Πού την βρήκατε, ρε παιδιά, αυτήν. Την είχαμε στην οικογένειά μας. Μπα, πέρασε απ' έξω από την πόρτα. Πέρασε μια μέρα και πήρε το γιο μου και πήγανε βόλτα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Στο μεταξύ, κάνει ότι δεν την ξέρει και ο Αργυρός τώρα. Μα τόσο κομμωδία. Τώρα, όσοι βγάζουν φωτογραφίες μαζί θα λένε, εγώ. Ποια είναι αυτή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποια ήταν και αυτή η κυρία που αναστάτωσε την Αθήνα. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά εδώ. Εγώ θα σταθώ λίγο στα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, γιατί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία. Λοιπόν, τα διαπιστευτήρια της λοιπόν επιδίδει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και γίνεται η εξής στιχομηθεία, παρακαλώ, πάμε.
19: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
15: Όπως βλέπετε, υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφηξή σας, λέει ο κύριος Τασούλας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ. Ευχαριστώ, απαντά η κυρία Γκυλφόιλ. Ναι, ήταν υπέροχα, μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Είχατε έρθει ως τουρίστρια, αντιτείνει ο πρόεδρος. Η κυρία Γκυλφόιλ λέει ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC. Α, λέει αλήθεια, το 2004. Ναι, είχα το μήνα του μέλητος εδώ, θαυμάσιο μήνα του μέλητος, αλλά. Αφήνει ένα αλλά η κυρία Κίμπερλι. Ο μήνας του μέλητος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν. Αλλά έχω νέο σύζυγο, λέει η κυρία Γκυλφόιλ. Λέει αλήθεια, λέει ο κύριος Τασούλας. Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του μέλητος ή και στα νησιά. Στην Αθήνα και παντού. Ήδρα, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη. Οπότε, αφού έγινε αυτή η στιχομηθεία, χθες ο Πετουλάκης σκιτσάρει το εξής στην Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πάλι η κυρία Γκυλφόιλ, χαιρετά πια, αποχαιρετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Οπότε ρωτάει ο κύριος Τασούλας, βρήκατε σύζυγο?

0: πρόλογος δεν μπορεί να μην είναι σήμερα μία παράγραφο, θα μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, από την στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα. Γράφει. Πάντα η ίδια απορία όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε. Τι κάνει τον Αλέξη είτε ως Καραμήτρο, παλαιότερα ως Τσίπρα, να ξεχωρίζει? Τι είναι δηλαδή αυτό το κάτι που έχει και δεν το έχουν οι άλλοι? Είναι η αναισθησία ή διαζευτικό ή το θράσος? Γιατί, συνεχίζει ο Κασιμάτης, είναι ένα πράγμα να μην νιώθεις την τροπή και είναι τελείως διαφορετικό να την νιώθεις, αλλά με κάποιο τρόπο να κατορθώνεις να την κυριεύσεις και να την ξεπεράσεις. Η πρώτη κατάσταση, δηλαδή να μην νιώθεις την τροπή, είναι μάλλον, λέει, αναπηρία, κατά την αντίληψή μου, λέει ο Κασιμάτης. Η δεύτερη όμως, δηλαδή το να την καταφέρνεις και να την ξεπερνάς, προϋποθέτει ένα είδος ηθικού σθένους. Κατέβηκε στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη, του κάνουν ερώτηση και δίνει την εξής απάντηση. Παιδιά.
1: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Προσέξτε, δεν κυβέρνησα. Τώρα θα μου πεις, μου λένε το πρωί στην τηλεόραση, μου λέει ο οικονόμου. Ναι, αλλά δεν τον είπαν. Τον ρώτησαν απλώς αν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δεν του είπαν αν κυβέρνησε με την ακροδεξιά. Αλλά ο ίδιος λέει δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δηλαδή ο Καμένος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τον εξαφανίζει μέσα στο rebranding και μετά θέλει να είναι και αξιόπιστος. Τώρα, περιττό να ξαναπώ ότι τζάμπα το rebranding. Έτσι, τζάμπα. Αλλά να θυμηθούμε μια μόνο από τις ένδοξες στιγμές του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατήσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Αυτός ο άγνωστος. Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in. Δεν τον έχει δει ποτέ τον Καμένο στη ζωή του. Και επίσης δεν έχει, λέει, και δεξιούς στο κόμμα. Αυτός ο βουλευτής ονόματι Κόκαλης, από τα γενοφάσκια του αριστερός. Κλήτης μια ζωή και μετά πέρασε στον συνασπισμό και εξελίχθηκε σε Τσιπρέος. Προφανώς κατάλοιπο της καμενικής συνεργασίας ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος από ό,τι νομίζω συνεχίζει και στο καινούριο κόμμα το ριμπρανταρισμένο. Ενώ οι άλλοι σύντροφοι περιμένουν στη σειρά και τους εκθέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει ανεξάρτητοι αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Και μεταξύ αυτών και έναν έρμο εκεί που τον λένε Φάμελο, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Τι τραγωδίες! Θα μου πεις, ρε φίλε, και αυτός ένα εισόδημα έχει εκεί, τη βουλευτική αποζημίωση, τι θα κάνει, θα βγει, που θα παρατήσει την έδρα, τι θα κάνει. Αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής, το καταλαβαίνω και δεν ειρωνεύομαι καθόλου. So

0: Σωστά. Και την κυρία Κουντουρά μου υπενθυμίζει ο κύριος Γιαννίρης. Αριστερή και αυτή από τα γενοφάσκια της. Αριστερή ξεκίνησε ακριβώς. Αριστερή και έτσι εξελίχθηκε, αλλά δεν τους ξέρει όλους αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί τώρα θα κάνουν αντιπολίτευση και θα γίνουν και πιστικοί στην αντιπολίτευσή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο ακόμη πραγματάκια. Είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτώμενος εδώ από τον Γιώργο Μουρούτη, φιλοξενήθηκε από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, και έχω κρατήσει δύο ατάκες δευτερολέπτων και αυτές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη, παρακαλώ πολύ. Ποιος θα είναι κατά την άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη νικητής των επόμενων εκλογών?
1: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
2: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό κρατήστε το. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα νικήσει. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος που θα βγει σε εκλογές. Του πρώτου κόμματος. Έστω εγώ να βάλω και με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει, για να συνοούμαστε. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Βάλτε κάτω τώρα τις δημοσκοπήσεις έως σήμερα και κρίνετε εσείς. Έως τώρα λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους 7 μήνες. Δεν γνωρίζω. Δεν μελλοντολογώ όπως έχουμε πει. Εγώ κρίνω με βάση αυτά που έχουμε έως σήμερα. Ότι όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Συμφωνεί. Ωραία. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Ξέρω, δύσκολα αυτά τώρα με τι, πού να τα θυμάσαι όλα αυτά που λένε. Το καταλαβαίνω, αλλά κρατήστε το. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, αλλά πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, πιο σκληρή, δηλαδή πήρε την κυβέρνηση και την χτυπούσε στάχτα πόδι με τον πολύ σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. Παρακαλώ, πήγε τις προάλλες, μας είπε, στο Καστελόριζο και ακούστε τι συνέβη στο Καστελόριζο. Με ευθύνη, όπως λέει και ο Σανδουλάκης, της κυβερνήσεως. Παρακαλώ.
1: Και προχθές πήγα στο Καστελόριζο και διαβάζω σήμερα μια τουρκική εφημερίδα. Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Απόβαση που πήγα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας. Είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας και λέγαμε ήρεμα νερά, ήρεμα νερά. Τη μια γαλάζια πατρίδα, την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται, την άλλη διχοτόμηση της Κύπρου.
0: Αυτό και ο Σανδουλάκης το ονομάζει αξιόπιστη κριτική στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να μείνω στο αξιόπιστη και σοβαρή πάνω απ' όλα. Πρόεδρε μου, μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά. Έσχος κύριε Γεραπετρίτη, δηλαδή ντρέπομαι για σας και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για σας κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Βραδιάτικα παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
3: Nova 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων. Δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
10: Αν μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα. Την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων συμβάντων αλλά και εργασιών. Ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω σύγκρουσης στο ύψος της αρχαίας Αφέας και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα λόγω τροχαίου στο ύψος του Φλισβού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών χθες κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως καλημέρα Θοδωρή από τη Ζηρίχη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τη φωνή του λογικού ανθρώπου στο ράδιο κάθε πρωί προσπαθεί. Να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε και για όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες που στέλνετε τα μήνυματά σας από την Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε θέματα ή αυτά της απλής καλημέρας και της συμπαραστάσεως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ από βάθους καρδιάς. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Δεν έχουμε βροχή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε τροχαία ατυχήματα και εργασίες. Και έχει διαμορφωθεί μια περίεργη δύσκολη κατάσταση. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από την Ιερά Οδό, θα βρείτε την κίνηση, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας πάνω στη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα. Στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ρεύμα εξόδου Λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του Παλατιού Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πολύ μεγάλες αυτές οι καθυστερήσεις που σας λέω, από τη Νέα Ιωνία πηγαίνοντας προς το Χαλάνδρι μέσω του άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου. Όλος ο άξονας αυτός είναι γεμάτος αυτοκίνητα, η Κηφισίας βεβαρημένη σε όλα τα δύσκολα σημεία που γνωρίζετε. Τουλάχιστον βελτιώνεται λιγάκι η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, που στο παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος και εκεί είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρό και τίνει να βελτιωθεί.
13: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μεσχέ Μινιμάλ. Μιχάλη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι απολαμβάνεις τα ηχητικά, να είσαι καλά. Γεράσιμε, ευχαριστώ, μου λέει να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους υπόλοιπους ακροατές. Από καρδιά σε ευχαριστώ πολύ. Και εσένα αγαπητέ Ευάγγελε, σημειώνει ο Ευάγγελος, σε κάποιους ανθρώπους πρέπει πάντα να τους λέμε ναι κεφαλαία. Πάρε 2 μεγάλα ναι από μένα, ένα για εσένα για το στομάχι και τα σκυρά και ένα για τον ομοιοπαθή Άδωνη για τα 44 δευτερόλεπτα. Βάλε και άλλα 16 δεύτερα από μένα. Η Δήμητρα μου γράφει: τα ναυάγια έξω από τα κέντρα υγείας υπάρχουν και δρούν επειδή η Νέα Δημοκρατία τιμά τους αγώνες αριστεράς. Δημόσιοι πάλι οι περισσότεροι ανενόχλητοι στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Τι να κάνει, τις απολύσεις δεν γίνεται, Δήμητρά μου. Οπότε συμβιώνουμε και με αυτούς τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Απλώς μας δίνουν γέλιο. Πάρτε το έτσι. Δεν έχει καλά. Μην βασανίζεστε με άλλες σκέψεις, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλεια. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μελλοντικά θα έχει αλλάξει το πράγμα, αλλά πολύ μελλοντικά τώρα ας μην λέω πού θα είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αλλά θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, όπως εγώ εκτίθεμαι και κάποιοι άλλοι εκτιθέμεθα, όταν βγαίνω στην πλατεία είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν διάφοροι ανόητοι όταν βγαίνω στην πλατεία. Πες ότι είναι Κολονακίου, πες είναι των Βρυλισσίων κτλ. Είμαι βέβαιος ότι λένε από πίσω μου το γνωστό ηλιθιώδες. Ότι μια σκέψου πόσα του δίνει αυτούν ο Μητσοτάκης. Εντάξει, διότι η έκθεση όταν πας να υποστηρίξεις τη λογική είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μόνο σας λέω. Είναι πολύ μεγάλη η έκθεση και κάποιες φορές είναι και επικίνδυνη στον τόπο μας, δυστυχώς. Αυτά. Αυτά. Για να μην θεωρηθεί ότι περιστρέφω την εκπομπή γύρω από τον εαυτό μου, αλλά μου δίνετε τις αφορμές να πω 2-3 πραγματάκια. Ο Πέτρος όμως θέλει το εξής. Θέλει το καλό απόσπασμα. Προσέξτε, όλα ξεκίνησαν. Μπορεί να το ξαναβρούμε πάλι, σε παρακαλώ. Πριν βάλουμε αυτό το ηχητικό. Βρες μου το Τσίπρας, το ότι δεν συγκυβέρνησε, ότι δεν ξέρει τον καμένο, βρε παιδί μου, αυτό μπορεί να το βρούμε αυτό λίγο, σε παρακαλώ, πρώτο, για να μπορέσει να γίνει κατανοητό για όλους τους φίλους. οι οποίοι άκουσαν τον ενδεχομένως, λέει, ενδεχομένως, ή δεν έχουν ακούσει, γιατί πήγε ο Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη σε ένα κανάλι εκεί στην Κρήτη, στην περιοδία, η οποία περιοδία βγήκε χάλια και είπε.
18: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
3: Δεν τον ξέρει τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν τον ξέρει τον Καμένο, δεν τον ξέρει καθόλου, ούτε ξέρει ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Καμένος, από τις ένδοξες στιγμές του 15.
19: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος. Ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
3: Πέτρο μου, 1000, έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το σωστό, το σωστό ηχητικό είναι αυτό για τον Τσίπρα που δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμένος. Έχεις δίκιο, μπράβο σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός συνάδελφος και παραγωγός στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφέ, και πάντα εδώ έτσι σε περιμένω για πράγματα που δεν τα μου έρχονται εμένα ή δεν τα θυμάται ο Δημήτρης να μας τα υπενθυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, όσο και αριστεροί και αν είστε, το καταλαβαίνω, θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, δεν αντέχετε να βλέπετε άλλο το Μητσοτάκι, αλλά μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο, τον αξιόπιστο πάνω απ' όλα, τον αξιόπιστο μέσα σε 15 χρόνια. Προσέξτε, τι λέει απολύτως, λέει, παιδιά, πόσο ηλίθιοι είστε που δεν θυμάστε. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτόν τον ευφυή, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, που έπιανε και πουλιά στον αέρα με αυτόν το έξυπνο αγόρι, το οποίο τώρα πια είναι μεσήλιξ, βαριέται ατελείωτα, αλλά όχι απλώς βαριέται και το δείχνει, που υποτίθεται ότι έκανε και rebranding και τέτοια και όλα αυτά, αλλά συνεχίζει να είναι και οκνηρός μες στη βαρεμάρα του και επιπόλαιος, εννοείται, να κάνετε να λέει τώρα πήγε να χτυπήσει τον Ανδουλάκη, υποτίθεται, στην Κρήτη. Εννοείται ότι βούλιαξε στην Κρήτη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ένα σχόλιο, Νίκος Φιλιππίδης σε πρώτη φάση και Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας και στους δύο.
20: Καλημέρα.
3: Σάκη, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα κύριε Φιλιππίδη.
3: Λοιπόν,
20: καλημέρα, κύριε.
3: Νίκο, αυτό που, δεν ξέρω, είναι αρκετά τώρα αυτά που δίνεις στο πετρέλαιο θέρμανσης ή έχουμε λόγους να διαμαρτυρόμαστε? Τα 40 λεπτά είναι αρκετά, νομίζεις, ή όχι?
20: Είναι περισσότερα πρώτα απ' όλα από όσα παίρνουν. Η τιμή που θα διαμορφωθεί είναι πολύ χαμηλότερη από το ευρωπαϊκό μεσόωρο.
3: Ναι.
20: Τουλάχιστον
3: τώρα στα 40 λεπτά θα προσθέσουμε και το επίδομα, αλλά το οποίο είναι 30% παραπάνω. Αλλά ας
20: και χωρίς το επίδομα.
3: Ναι.
20: Για να δώσουμε να καταλάβουμε, επειδή αμέσως μετά άρχισαν να βγαίνουν οι ανακοινώσεις των εταιριών. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει σήμερα από το 1,49. Επειδή χτες οι υπουργοί λέγανε για 1,55. Από 1,49 ξεκινάει σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Από εκεί θα βγαίνει στις περισσότερες περιοχές και επειδή είναι ελεύθερη η αγορά, θα υπάρξει διαβάθμιση και προς τα πάνω. Δηλαδή το 1,55 που είπαν οι υπουργοί δεν είναι η τιμή που θα αγοράσουν όλοι οι άνθρωποι. Πολλοί θα αγοράσουν και φθηνότερα. Στην αγορά υπάρχει από 1,49. Ενδεχομένως να υπάρχει και τιμή υψηλότερη. Η επιδότηση σε κάθε περίπτωση είναι 40 λεπτά. 20 λεπτά τα δηληστήρια, οι εταιρείες, δηλαδή οι βιομηχανίες που μεταποιούν το πετρέλαιο, και άλλα 20 λεπτά το κράτος. Και υπάρχει και το επίδομα. Το επίδομα κατεβάζει άλλα 20 λεπτά περίπου σε κατά μέσο όρο την επίπτωση της τιμής. Όλο αυτό διαμορφώνει μια τιμή υψηλότερη από πέρσι. Μόνο που έχουμε ένα 60% ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με πέρσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πάνω από τη μισή επιβάρυνση έχει απορροφηθεί, θα έλεγα ότι είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα όλοι θα θέλαμε να μην έχουμε κρίσεις, να μην έχουμε πολέμους, να αγοράζουμε φθηνή ενέργεια και να είμαστε έξω στην κίνηση και να οδηγάμε τα αυτοκίνητά μας και να πηγαίνουμε όπου είναι να πηγαίνουμε, σταματημένοι κατά κύριο λόγο τέτοια ώρα. Έτσι, αλλά τέλος πάντων να μπορούμε να καταναλώνουμε. Αυτό φαίνεται ότι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Γιατί πολύ απλά έχουμε έκτακτες συνθήκες. Και στις έκτακτες συνθήκες παίρνεις έκτακτα μέτρα. Και τα μέτρα εδώ είναι σημαντικά. Δεν είναι μικρά, είναι πολύ πιο υψηλά οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και ο μύθος της Κύπρου, το οποίο είναι αυτός που συζητάνε όλοι, πόσο πιο χαμηλά καύσιμα έχει η Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανση το ελληνικό είναι φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανση Κύπρου. 1,67 είναι η συζήτηση των προϋπολογισμού που κάνει χτες και προχτές στο Κυπριακό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών ο Μάξης Κεραυνός. 1,49 είναι η τιμή στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι οι φόροι στην Κύπρο είναι χαμηλότεροι και έχουν ΦΠΑ 18%.
0: Στο πρώτο διάλειμμα,
20: ελληνικό φόρο κατανάλωσης.
0: Στο πρώτο διάλειμμα θα σηκώσω στο X το άρθρο σου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής με τον τίτλο «Τα καύσιμα στην Κύπρο». Νίκο μου.
20: Λοιπόν. Είναι συζήτηση, είναι πολύ συζητιέται, το talk of the town που λένε, ναι, στο χωριό μου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι, είναι η συζήτηση ότι γιατί στην Κύπρο έχει χαμηλότερη τιμή. Γιατί είναι άλλη χώρα. Τι να συζητήσουμε. Ελάτε να το συζητήσουμε.
0: Όχι, υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Μισό λεπτό. Υπάρχει και άλλη μια εξήγηση. Την έλεγε ο οικονό μου το πρωί στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι δικό μου, το είπε ο Δημήτρης, ναι, και απλώς μην θεωρείτε ότι δεν το επικαλούμε, εννοώ την πηγή. Στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, τα λατρεμένα μας αδέλφια, νομίζω πόσα μνημόνια είχαν, Νίκο μου.
20: Ένα, αυτό γράφω.
0: Ένα. Μπράβο. Λοιπόν, ότι το λες εσύ δηλαδή, το λέγει ο οικονόμου, το γράφεις εσύ.
20: Ναι,
0: λοιπόν,
20: ναι, ναι, ναι.
0: Ο εξυπνότερος λαός του κόσμου πόσα μνημόνια είχε.
20: Τρία. Τρία με αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ για παράδειγμα. Ο ΦΠΑ ήταν 19%, θυμίσουμε το 10, έτσι.
0: Μάλιστα.
20: Πήγε στο, και έχει ανέβηκε στο 24 από 23 τελευταία φορά. Το 2016.
0: Το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο του λαοφιλούς ψηφισμένου δύο φορές το 2015 από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, γίγαντα που επιστρέφει με σοβαρότητα πάνω απ' όλα και αξιοπιστία. Σοβαρός και αξιόπιστος. Ναι, γιατί για το ότι λέει αλήθειες.
20: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, το ίδιο πάλι. Στα 70 λεπτά, αλλά ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Στα 70 λεπτά πάλι το 2000, την περίοδο 15-19.
0: Ναι. Τώρα, εγώ λέω να τον αύριο το πρωί, επειδή θα έχουμε θέμα πάλι για τα καύσιμα, γιατί με έκλεισε έναν πολύ σοβαρό συνομιλητή για συνάντηση ο κύριος Γιαννίρης. Αύριο θα ξεκινήσουμε μαζί, Νίκο μου. Εντάξει.
20: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Εγώ.
0: Σάκη, μετά το διάλειμμα ερχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον δεν θα προλάβω τους δύο δημοσκόπους, γιατί έδωσα έμφαση στο ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής. Γιατί είχα υποσχεθεί χθες στις 9.30 ότι θα μιλήσουμε και με τον Ζαχαρία Ζούπη και με τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Δεν τους προλαβαίνω. Θα είσαι μόνον εσύ, Σάκη. Κλείνουμε και σε παίρνω μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αντοχή σου. Κυρίες και κύριοι, από τη χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φύνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ίστεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε υποστηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα, Φύνθεση.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
22: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
22: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
23: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
0: Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας αγαπητέ Σάκη.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε λοιπόν την καθυστερημένη αντίδραση της κυβερνήσεως, διότι μία από την κριτική την οποία υφίσταται η κυβέρνηση είναι ότι καθυστερεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια και ειδικότερα το καύσιμο.
21: Νομίζω περίμενε να δει πού θα κατασταλάξουν οι διεθνείς τιμές ή εν πάση περιπτώσει πού θα βρεθούν οι διεθνείς τιμές και πήρε μια απόφαση, δεν ξέρω αν ήταν καθυστερημένη ή όχι, διότι ο καιρός μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλός, ήταν ήπιος. Το θέμα δεν είναι αυτό, Άρη, το θέμα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση έχει διαβεί την γραμμή από την οποία και κάτω ο κόσμος δεν την ακούει. Δηλαδή ό,τι και να κάνει δεν έχει απήχηση σε εκείνο το μέρος του κόσμου το οποίο το έχει ανάγκη. Δηλαδή το να απευθύνεται στο 27, στο 28 και στο 30%, okay, είναι κάτι το σημαντικό. Αυτό είναι ένα συμπαγές ποσοστό το οποίο το διαθέτει. Το ζητούμενο είναι το υπόλοιπο σημαντικό 7, 8, 10% αν έχει ευήκο άτομα.
0: Έως το 40 εννοείς. Έως το 40, σε αυτήν την γωνία του 40. Ναι. Όμως χθες ο Ζαχαρίας έγραφε στο Liberal αναλύοντας την έρευνα του ότι αυτό το υπολοιπόμενο 14-15 πέσε έως το 40 δεν είναι ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Ανδουλάκη. Ναι. Είναι στην αδιευκίνηστη ζώνη. Περιμένει να δει τι θα κάνει από εδώ και μετά η κυβέρνηση στους 7 επόμενους μήνες, 8 ξέρω πώς είναι αυτή.
21: Περιμένει να δει, δεν ξέρω τώρα, και εδώ μέσα και σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει μια απόφαση ότι δεν θα ξαναψηφίσω αυτή την κυβέρνηση, έτσι, περιμένω να δω κάτι άλλο ή να μην μπορώ να ψηφίσω. Να δούμε και το ποσοστό της συμμετοχής, είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν ακόμα μία επαφή με την κυβέρνηση και περιμένουν να δουν και να κρίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η αναγωγή ως δημοσκοπική μέθοδος, διότι όλοι οι αναποφάσιστοι δεν θα εγκαταλείψουν το κυβερνών κόμμα. Κάποιοι από αυτούς θα δελεαστούν από το πρόγραμμά του, από τις υποσχέσεις του, θα αποτιμήσουν θετικά το έργο και δεν ξαναψηφίσουν. Λοιπόν,
0: πάντως την Κυριακή των εκλογών στα αποτελέσματα δεν θα υπάρχει στήλη αδιευκίνηστη ψήφος.
21: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει διαστήλη.
21: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι αμφισβητούν τη μέθοδο της αναγωγής.
0: Της εκτίμησης που λέμε, εκτίμησης ψήφου.
21: Της εκτίμησης λοιπόν. Ή πολύ περισσότερο γιατί αμφισβητούν την παράσταση νίκης, έτσι, που είναι ο πλέον αδιάψευστος μάρτυρας.
0: Η παράσταση νίκης τώρα σε αυτή τη φάση είναι ακόμη θηριώδης για την κυβέρνηση, 60%. Ναι,
21: και θα παραμείνει θηριώδης στο βαθμό που δεν υπάρξει μια αξιόπιστη αναλλακτική. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι, και πέρασα παρατήρητο νομίζω από τον κυβερνητικό σχολιασμό μέχρι στιγμής, δεν ξέρω σήμερα θα ασχοληθούν, είναι η χθεσινή δήλωση του Ανδρουλάκη ότι πρωθυπουργός θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος.
0: Να το ξανακούσουμε αυτό σε παρακαλώ, γιατί το έχω κρατήσει. Είναι στην ερώτηση που του κάνει ο Γιώργος
21: Μουρούτης. Εδώ στο Sky το είπε.
0: Ναι. Ήταν καλεσμένος στον Δημήτρη Στούμπο και στον Γιώργο Μουρούτη. Και τον βοηθάει και ο Μουρούτης να διατυπώσει την απάντηση αυτή. Πάμε να το ακούσουμε.
5: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
9: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, σε τέτοιο ενδεχόμενο.
5: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό. Τόνισε το αυτό. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός κατά τον κύριο Ανδρουλάκη?
21: Θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και προφανώς αυτή η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι θέση αρχής. Δεν είναι δηλαδή θέση συγκυριακή, επειδή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι και ο αρχηγός του, θα είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Είναι μια γενική αρχή του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τελείωσε. Δεν το πήρε αυτό η κυβέρνηση ακόμα χαμπάρι, τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και άφησε να περάσει έτσι τον Ντούκο. Εγώ σήμερα τον αδεικνύω στο άρθρο μου στο Λίμπερα. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα και αν θα έχει συνέπειες. Από όσο είδα, μια εφημερίδα το πιαστέ και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο το αναδεικνύει, η εφημερίδα Δημοκρατία. Μια εφημερίδα προφανώς αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση και η οποία μέμφεται τον Ανδρουλάκη για αυτό που είπε.
0: Ναι, σωστά, δεν τη συμφέρει.
21: Φυσικά, λοιπόν. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι από τους αναποφάσεις τους πόσους θα μπορέσει να πείσει.
0: Βέβαια, ο Ανδρουλάκης εννοούσε τον εαυτό του εκείνη την ώρα, απαντώντας στον Γιώργο.
21: Ναι, αυτά δεν είναι.
0: Τον Γιώργο Μουρούτη εννοεί τον εαυτό του. Ναι, okay.
21: Αυτές οι θέσεις δεν.
0: Βέβαια, ο Ανδρουλάκης εννοούσε τον εαυτό του εκείνη την ώρα, απαντώντας στον Γιώργο.
21: Ναι, αυτά δεν είναι.
0: Τον Γιώργο Μουρούτη εννοεί τον εαυτό του. Ναι, okay.

0: Ναι.
1: Βέβαια όμως πρέπει να σκεφτεί, τώρα μου δίνεις την αφορμή για το εξής πράγμα, αγαπητέ Σάκη, και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν ενώ τα στελέχη της τιμούν, ενώ οι υπουργοί και τα μέλη της κοινωνίας.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 9.

0: Nova 931.
1: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Τι λέτε, ουράνο, όλη μια

0: Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Να δω

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

0: ζητάει 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισίας και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση με τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανση μετά και την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανση, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανση κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει ότι απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεση για την εξαγωγή ερευνών από γαλλικής σημαίας πλοίο. Οι εργασίες αφορούν την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στην Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις ισχύουν και σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αυτήν την ώρα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχή και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα κλεπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή τη εφημερίδα Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή, να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού δικαίου. Μισή 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημου του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τις 4.300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθή 21 ετών, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Πράγα στη Τσεχία με 17 χρόνια, πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση φωτιάς σε παρακείμενους χώρους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από την Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Manchester City Paris Saint Germain 2-4. Feyenoord Como 3-2. LASK Liverpool 3-6. Aston Villa Fenerbahçe 6-0. Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τρίτη αγωνιστική του Europa Cup, ο Άρης επικράτησε της Ντερτόνα με 88-68.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθείτε όλη με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Durostik.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
8: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων, είναι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματά της η λεωφόρος Κηφισού σχεδόν αδιάβατη. Κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Είναι μια απόσταση 7,5 χιλιόμετρων. Όσοι εξυπηρετήστε, κατεβείτε μέσω της λεωφόρου Δημοκρατίας προς τους Αγίους Αναργύρους να γλιτώσετε ένα μέρος του μποτιλιαρίσματος ή κατεβείτε τη λεωφόρο Θιβών, η οποία έχει μικρές καθυστερήσεις στο ύψος του περιστερίου. Όσοι βρίσκεστε από την άλλη πλευρά, την ανατολική πλευρά της Κηφισού, την λεωφόρο Κίμης και εν συνεχεία την Βεϊκού, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς την Νέα Χαλκιδόνα και σε αυτό το ρεύμα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων πηγαίνεται με ρυθμούς σημειωτών στην κυριολεξία. Αρκετές δυσκολίες έχει η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται ευτυχώς, όχι όμως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με την παραλιακή. Μικρές καθυστερήσεις πλέον έχει και στα δύο ρεύματά της η παραλιακή προς το ΕΔΕΜ. Τα τροχαία ατυχήματα έχουν φύγει από το οδόστρωμα.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

0: Καλημέρα σας, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλό δρόμο και να έχουμε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξή της, καθώς σας καλωσορίζω όλους εσάς, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Ο καιρός είναι κάπως, δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί μετά το 48ωρο της κακοκαιρίας, αλλά θα συμβεί και αυτό τις επόμενες ώρες. Συνεπώς εύχομαι τα καλύτερα, φίλες και φίλοι, και καθώς τώρα σας υποδέχομαι στο ραδιοφωνικό μας σημείο, του ραντεβού μας δηλαδή που έχουμε κάθε μέρα εδώ στον Sky 100,3, λέω προτού δω ανοίξει τα επιχείρηματά του να τα παραθέτει ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, να προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω λίγο στην έναρξη της ημέρας. Διερωτάστε πολύ και πολύ σωστά ποιο είναι το μέγεθος του θράσους που μπορεί να έχει πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτό που λέμε απίθμενο, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να μετρηθεί. Όπως μου λέει και ο φίλος Θάνος, θρασείς φίλε μου ο Τσίπρας, αλλά την ευθύνη την έχει η δική σας εξουσία. Ένας να το απαντήσει εκεί δεν υπήρχε ποτέ, ποτέ. Φίλε μου, όταν καλείς τον, ίσως τι παρατήρησή σου, πήγε και έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ξέρω τώρα, κάπου στην Κρήτη, δεν το θυμάμαι πραγματικά τον τηλεοπτικό σταθμό, δεν θέλω να πω κάποιο όνομα για ενδεχομένως να προσβληθούν οι άνθρωποι. Είναι γεγονός ότι όταν ακούς τέτοια πράγματα, όταν ακούς τέτοια, είναι στο Κρήτη TV. Ναι, στο Κρήτη TV ο κύριος συνάδελφος, ξέρω εγώ πώς ήταν εκεί, δεν ξέρω, έχω το απόσπασμα άκουσα μόνον, δεν είχαν το θάρρος να κάνουν τη δουλειά τους. Διότι στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος δημοσιογραφίας υποκύπτει στην πολιτική εξουσία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να πει, αλλά μέσω του Κρήτη TV, να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη, σε όλους μας, και κυρίως στους δικούς του ανθρώπους που τον περιμένουν ως έναν, να επιστρέψει ως έναν αξιόπιστο και σοβαρό, να τους πει, να τους χλεβάσει επί της ουσίας, να τους προσβάλλει. Δεν προσβάλλει εμάς. Εγώ τον έχω για χαβαλέ, τον κύριο Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι ήταν πρωθυπουργός. Αλλά εξακολουθώ να τον έχω, η αντίληψή μου για αυτόν είναι ότι είναι του χαβαλέ πολιτικός. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πίστεψαν και τον ψήφισαν και ενδεχομένως σήμερα πάλι να θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, γιατί τον βρίσκουν τώρα που επιστρέφει ότι είναι αξιόπιστος και σοβαρός. Είπε.
1: Δεν κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Τι να θυμηθούμε τώρα, Κατερίνα Παπακώστα, Κόκαλη, αλλά αυτοί είναι οι δευτερεύοντες. Ας θυμηθούμε τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, πώς ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε τον κυβερνητικό εταίρο, συνέτερό του στην κυβέρνηση, πάνω καμένος στα ένδοξα χρόνια του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατίσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτός. Είναι ο Μπούλης.
2: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
0: Αυτός είναι ο Μπούλης λοιπόν, με τον οποίο συντεριάξανε και κυβέρνησαν και διοίκησαν τη χώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, βεβαίως με ψήφους πολιτών. Αλλά σήμερα δεν τον θυμάται, δεν ξέρετε, συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Κύριε Κοντογιαννόπουλε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
3: Άρη, καλημέρα. Αλλά πριν απαντήσω σε αυτό που έχεις ανακοινώσει στις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού για το πολιτικό σύστημα, θα μου επιτρέψεις μια αναγκαία διευκρίνηση. Βρίσκομαι αρκετά χρόνια εκτός ενεργοπολιτικής. Έχω εγκαταλείψει τα κόμματα, όχι όμως την πολιτική. Εξακολουθεί όμως να με διακατέχει το ίδιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο και τους συμπολίτες μου. Και αυτό είναι το μοναδικό κίνητο των παρεμβασιών μου και σε ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς γιατί μου προσφέρεις αυτό το βήμα του Sky. Και θεωρώ ότι μας συνδέει ένα κοινό σημείο, η ανιδιοτέλεια. Δεν αποβλέπουμε σε τίποτα λέγοντας αυτά τα οποία πιστεύουμε. Οι ακροατές, οι πολίτες είναι ελεύθεροι να δεχτούν αν είναι σωστά ή όχι.
0: Αφήστε που δεχόμαστε και η κακία, όχι απλώς. Όχι απλώς γίνεται απειλοκερδός, αλλά δεχόμαστε και μήνυν. Αλλά μπας φύπτος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και
3: πρώτα,
0: προχωρείτε, να πούμε... προχωρείτε κύριε Κοντογιάννοπουλο. Χαίρομαι και εγώ το ίδιο για το γεγονός ότι εκφράζετε εσείς δύο-τρεις άνθρωποι κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς να είναι ενοχλητικά, αλλά πρέπει να διατυπωθούν.
3: Πρώτα απ' όλα να περιγράψουμε μπροστά σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα και οι πολίτες. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ενεργειακή κρίση, στεγαστική κρίση, ακρίβεια. Αυτό το φαινόμενο απειλεί να γονατίσει τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Δεύτερον, μια φουρτουνιασμένη διεθνή πραγματικότητα, φουρτουνιασμένα νερά. Δύο εν εξελίξει πόλεμοι που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα που αναφέραμε, ένας αλλοπρόσαλος πλανητάρχης, η ατμομηχανή της Ευρώπης, Γερμανία, γαλλογερμανικός άξονας, σε παρακμή θα έλεγα, κρίση πολιτική, κρίση οικονομική, Ισπανία το ίδιο, και σε φουρτουνιασμένα ελληνοτουρκικά νερά. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με την έναρξη πόντισης του καλωδίου. Σε αυτό το περιβάλλον που περιγράψαμε, η Ελλάδα αποτελεί νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Όχι χωρίς προβλήματα, αλλά σε σύγκριση με το παρελθόν της χώρας μας και με τους γείτονές μας, είναι νησίδα. Άρα σε 6-7 μήνες οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τιμονιέρι στα φουρτουνιασμένα νερά και κυβέρνηση. Θα επιλέξουν πρωθυπουργό ανάμεσα σε τρεις που διεκδικούν κατ' ουσίαν τον τίτλο. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, στον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω χωρίς να όπως ξέρεις, δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπίζομαι ούτε να κολακεύω το Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά αποτελεί ακράδαντη πεποίθηση με πραγματικότητα. Τον θεωρώ το σημαντικότερο πρωθυπουργό μετά το 2004. Είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης στο σημερινό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του όρου και στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Βλέπουμε με την άνεση...
0: Στην τέταρτη δεκαετία του κύριε Κοντογιάννοπουλε. Δεν είμαστε στην αρχή. Έχουμε διανύσει δρόμο, δηλαδή, όπου να φτάσουμε στα μισά.
3: Η άνεση που κινείται στα διεθνή φόρα, οι πρωτοβουλίες που παίρνει διεθνώς, η λεπτομερής γνώση όλων των φακέλων που απασχολούν την κυβέρνηση. Θεωρώ καλύτερα και από τους καλύτερα για τους υπουργούς του. Τον έχουν αναδείξει και ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες ξεχωρίζει. Ασφαλώς αυτό ωφελεί τη χώρα και ασφαλώς ουδής είναι αναντικατάστατος. Κανένας δεν ισχυρίζεται αυτό. Σήμερα όμως οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτόν και στους άλλους δύο. Φαντάζεστε τον Νίκο Ανδρουλάκη, έναν αναμονή πρωθυπουργό, όπως φαντασιώνεται, να συνομιλεί με τους ξένους ηγέτες τα κριτικά και να συνοδεύεται από τη διερμηνέα του όπως Ερντογάν. Δεν έχω τίποτα προσωπικό, ούτε καν τον γνωρίζω προσωπικά. Αλλά έχω εναντίον των προϊόντων του κομματικού σωλήνα. Μια σειρά στελεχών, πολιτικών στελεχών, και θεωρώ η αντιπολίτευση έχει μόνο τέτοια στελέχη, τα οποία χωρίς να έχουν καμία κοινωνική παρουσία, μόνο παρουσία μέσα στον κομματικό σωλήνα και με την αναγνωρισιμότητα που τους προσφέρουν τα μέσα ενημέρωσης με τους καθημερινούς τζεζελέδες που παρακολουθούμε. Τι λέει? Έχουμε πρόγραμμα, όχι μόνο αυτός, αλλά και τα στελέχη του. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη. Τι δεν λένε? Ότι έχουμε και ηγέτη. Κανένας δεν το λέει αυτό. Μα ο λαός, οι πολίτες, όταν πάνε στις κάλπες, τον ηγέτη ψηφίζουν. Πρώτα ψηφίζουν τον ηγέτη, μετά το κόμμα. Τα προγράμματα τα αγνοούν. Εάν στη θέση του Ανδρουλάκη υπήρχε ένα άλλο πρόσωπο, θα έλεγα παραδείγματος χάρη την Άννα Διαμαντοπούλου, το Πασόκ θα είχε πραγματικά άλλη πορεία. Αλλά η Άννα Διαμαντοπούλου δεν είναι εκλεκτή του συστήματος. Υπάρχει όμως ένα πρόσωπο, το έχω σκεφτεί, που θα μπορούσε πραγματικά να ανατρέψει την κατάσταση και να κάνει το Πασόκ μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Ο Ανδρίκος Παπανδρέου. Έχω μια απλή γνωριμία μαζί του. Τον παρακολουθώ. Η παρέμβαση, η ομιλία που έκανε στον επιχείδιο της μητέρας του ήταν ένα πολιτικό κείμενο που δείχνει έναν άνθρωπο με περιεχόμενη πολιτική. Ας χτυπήσουν την πόρτα του. Ας χτυπήσουν την πόρτα του. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα από αυτά τα οποία είπες. Τι μας λέει? Να τον εμπιστευτούμε, γιατί τώρα έχει μάθει. Μας κυβέρνησε χωρίς να ξέρει. Και συνοδεύεται από ένα θίασο έραση τεχνών που θα τους μάθει την πολιτική, όπως είπε στον μπασκετμπολίστα τον Άγγελο Κορονιά. Πράγματι, το μεγαλύτερο προσόν ήταν το θράσος. Αλλά ας μην πάμε στο θράσος. Ποια αξιοπιστία έχει ο κύριος Τσίπρος σήμερα? Πώς έχει καμία σχέση με την αλήθεια και με την εντυμότητα, την οποία επικαλείται? Μα δεν θα έπρεπε να αναφέρει αυτές τις λέξεις, διότι έχει καμία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Απλό ερώτημα. Θυμάμαι ότι όταν κατέβαινε στην πολιτική έλεγε στο Μητσοτάκη ότι ζει στο Νίκη σε ένα τριάρι διαμέρισμα. Πώς από εκεί και πέρα, χωρίς, και σήμερα που δεν έχει κανένα προσωπικό εισόδημα, κάνει κόμματα, κινείται, όλα αυτά? Εγώ δεν λέω ότι οι πολιτικοί φέρνουν χρήματα από το σπίτι τους. Έχουν ανάγκη από χορηγούς. Αλλά δημόσια, επώνυμα. Αυτό είναι μία από την πτυχή του πολιτικού συστήματος που πρέπει να αλλάξει. Διότι όλα, όχι μόνο στο Τσίπρα, αλλά σε όλα τα κόμματα γίνονται κάτω από το τραπέζι. Το πρώτο που πρέπει να εξηγιανθεί είναι η διαφάνεια των οικονομικών
0: κομμάτων.
3: Ποιος
0: από όλους το έχει πει αυτό? Δεν το λένε. Κανείς δεν,
3: κανείς
0: το,
3: δεν το λέει.
0: Κανείς δεν το λέει. Ως προϋπόθεση να κτίσουμε το παρακάτω. Θα κάνουμε διάλειμμα, μην το συνεχίσετε,
3: ναι.
0: Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Τα υπόλοιπα θα τα παραθέσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, διότι τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ μέσω ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε...
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Αγροτικός Ποινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
12: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
11: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
12: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
11: Η καλή
13: καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
14: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
15: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
16: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
19: Phone Masters.
18: Δεν κρατάει μπαταρία.
19: Phone Masters.
18: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
19: Phone Masters.
18: Τι ακριβώς κάνουν?
19: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
18: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
19: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
18: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
19: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
20: Νόβα 9.31.
21: Η ώρα είναι 9.30.
22: Νόβα 9.31.
23: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
24: Sky 100.3.
25: Λόγω ανάλογων συμβάντων από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, της Κηφισιάς, του Αμαρουσίου και των Αμπελοκήπων. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανση μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Απάτη Μελία Μαμούθη, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, που υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και επικαλούμενος σε επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στους Financial Times. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
26: Είναι η ώρα που φτιάχνει η κίνηση. Κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της λεωφόρου Κηφισού. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, φίλες και φίλοι, από τη μεταμόρφωση θα βρείτε την κίνηση και είναι πολύ μεγάλη, μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό. Εάν σας εξυπηρετεί να πάτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους ή να κατεβείτε τη λεωφόρο Θηβών, να το πράξετε. Έχουμε και στην Αττική Οδό κίνηση, η οποία φεύγει πολύ γρήγορα όμως. Μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση αυτή την ώρα προς την Ελευσίνα και όχι προς το αεροδρόμιο. Η άνοδος της Κηφισίας και λόγω τροχαίου ατυχήματος από την Κατεχάκη προς τα Σίδρα Χαλανδρίου σας καθυστερεί και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ο Σκαραμαγκάς βαίνει σταδιακά επί τα βελτίο.
27: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
28: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
29: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
30: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μήνυμα από τον Όντα. Έτσι τώρα όπως βλέπω, καθώς περιμένω να ακούσω τη συνέχεια του πολιτικού λόγου που θα εκφράσει ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, φιλοξενούμενος άλλη μια φορά στην εκπομπή, διαβάζω τα μηνύματα στο Viber 6981231003. Ο Νόντας λοιπόν έβαλε το πρωί, είναι από το Διόνυσο νομίζω, και τον ευχαριστώ πολύ, μόλις παρήγγειλε 1000 λίτρα με η τιμή σήμερα πετρελαίου θέρμανσης 1,48 στο Διόνυσο. Κυρίες και κύριοι, με τις επιδοτήσεις και τα σχετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε κύριε Κοντογιαννόπουλε.
3: Όσο για τον υπόλοιπο συρφετό ηγετών μέσα σε εισαγωγικά, από τον Βελόπουλο μέχρι την Καριστιανού, παίρνω αμπάριζα από το Δελτίο Ειδήσεων. Θυμίζουν τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΔΕ και λογιστές, τρομοκρατούν τα θύματά τους και τους πείθουν να τους εμπιστευτούν τα τίμαλφή τους. Έτσι και αυτοί τρομοκρατούν τους πολίτες με την καταστροφολογία, το μηδενισμό, πεινάμε. Βάλτε λοιπόν σε ένα φάκελο το πιο πολύτιμο για τον πολίτη, την ψήφο σας, και εγώ θα σας λύσω όλα τα προβλήματα. Πρωθυπουργό είπαμε και κυβέρνηση. Ποια πρόταση κυβερνητική υπάρχει σήμερα? Μόνο μία. Της Νέας Δημοκρατίας. Καλός ή κακός, αυτή υπάρχει. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Διότι από πού θα προκύψει? Ο Ανδρουλάκης φαντασιώνεται ότι θα
0: χτυπήσει σε μένα και θα πέσουν οι τιμές. Ακούω τα στελέχη του. Είναι στα κανάλια και λένε.
3: Ακόμα χειρότερα. Ότι από το 12-14% που είναι σήμερα θα φτάσει το 30% της Νέας Δημοκρατίας και θα την περάσει. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται 6-7% ποσοστά για την αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης χρειάζεται 17 ποσοστά για να φτάσει στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και ο Τσίπρας προβλέπει νίκη στην επαναληπτική εκλογή, ενώ είναι βέβαιο ότι στην επαναληπτική εκλογή όλα τα κόμματα, τα εκτός ανταγωνισμού, θα χάσουν ποσοστά. Η αυτοδυναμία συνεπώς της Νέας Δημοκρατίας σήμερα δεν είναι κομματικός πατριωτισμός, δεν είναι προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι μια αναγκαιότητα για τη χώρα. Διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εναλλακτική λύση. Η άλλη επιλογή είναι κυβερνησία. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, το παράδειγμα της Γερμανίας, το παράδειγμα της Ισπανίας, που ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποιοι απειλούν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Οι πικραμένοι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην οπαδοί. Θα σου αναφέρω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν.
0: Και κάποιοι πολιτικοί, τους οποίους δεν εξετίμησε, δεν θέλησε. Θέλω να πω ότι μπορεί να φταίει και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν τους προτίμησε.
3: Όλοι αυτοί
0: είναι η ένωση των πικραμένων.
3: Όλοι αυτοί δεν έχουν καμία υπόσταση έξω από το κόμμα. Καμία υπόσταση στην κοινωνία. Γι' αυτό και δεν τους αναφέρω. Θα σου πω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν λίγες μέρες στην πατρίδα μου, στην Αμαλιάδα. Μπήκα σε ένα κατάστημα και πλησίαζε το ταμείο να πληρώσω. Είδα μία που περίμενε να πληρώσει, μία κοπέλα 50-55 χρόνων, η οποία με κοίταζε απειλητικά. Την πλησίασα, λέω, καλημέρα, τι συμβαίνει? Τι μου απαντάει? Μου καταστρέψατε τη ζωή. Εγώ λέω, γιατί? Δεν με διορίσατε. Είμαι η κόρη του τάδε φίλου σας, διορίσατε άλλους και όχι εμένα. Έτσι εξήγησα ότι δεν μπορούσα. Πράγματι έκανα κάποιους διορισμούς όπως, διότι το επέβαλε το σύστημα. Δεν ήταν δουλειά μου να κάνω διορισμούς, τους το έλεγα. Αλλά από τη στιγμή που το σύστημα με επέβαλε το ρουσφέτη, όφειλα να παίξω με το σύστημα, αλλιώς δεν θα είχα ασχοληθεί με την πολιτική. Το ίδιο, την ίδια πίκρα έχουν και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο κύριος Καραμαλής, διότι αισθάνεται ότι έχει την ψηλή κυριότητα της Νέας Δημοκρατίας και θα έπρεπε να συγκυβερνά. Ο κύριος Σαμαράς, διότι βοήθησε πράγματι τον Μητσοτάκη να γίνει αρχηγός και δεν έπρεπε για αυτό να συγκυβερνά. Μα σε ποια χώρα του κόσμου οι πρώην πρωθυπουργοί θέλουν να είναι στα πόδια του διαδόχου τους? Σε καμία χώρα του κόσμου. Και πολύ δε περισσότερο με ενοχλούν αυτά τα κατά συνθήκη ψεύδι που ακούω από τους διάφορους παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Σεβόμαστε τον πρώην Καραμανλή, σεβόμαστε. Γιατί τους σέβεσαι? Διότι όλοι οι επίγονοι μετά το 4, από τον Κώστα Καραμανλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Λέξη Τσίπρα, χρεοκόψαν την Ελλάδα και την καταδίκασαν σε 3 μνημόνια και σε 10 χρόνια κρίσης χάρη των προσωπικών της φιλοδοξιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει.
0: Και χρησιμοποιούσαν τον εκβιασμό της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το βασικό εργαλείο.
3: Όχι μόνο αυτό. Όλες οι προβλέψεις του Συντάγματος που έδιναν μια δημοκρατική διάσταση αξιοποιήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπου ζητάει συνένεση. Η συνένεση έγινε για να μην υπάρχει συνένεση.
0: Πάμε στο πολιτικό σύστημα όμως, κύριε Γιαννόπουλε, πώς πρέπει να αλλάξει? Λοιπόν,
3: το δίλημα συνεπώς που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Σας κάλυψε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση στην ερώτηση που το
3: είναι στο απάντηση. Μόνο που δεν με κάλυψε. Ποιο είναι το δίλημα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας? Το ακούω που και γράφεται. Στροφή δεξιά ή προς το κέντρο? Μα το ζητούμενο πρέπει να αντιληφθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι άλλο. Είναι μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, ούτε ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία του πατέρα του. Είναι ένα καινούριο κόμμα, μια καινούργια πλειοψηφία. Αυτή που πήρε το 2023. Όμως το 2024 ένα εκατομμύριο έφυγε. Περίπου η μισή προς τα δεξιά, η άλλη μισή προς τα κέντρο. Η μισή προς τα δεξιά έχουν πάει σε Βελόπουλους και σε όλα αυτά.
0: Φύγανε.
3: Ελάχιστος μπορεί να μαζέψει πίσω, διότι. Τι του συνέδε πιο πολύ, το Ρουσφέτη? Από τη στιγμή που έπαψε εξουσία, όχι απλώς δεν περιμένουν Ρουσφέτη, αλλά θέλουν να εκδικηθούν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε που μπορούσε δεν του
0: σαν τη νεαρή κυρία που.
3: Σαν τη νεαρή κυρία.
0: Σα είπε αυτό. Στην Αμαλιάδα. Ναι.
3: Οι κεντρώοι, όταν λέμε κεντρώος, εννοούμε το μεταρρυθμιστικό πολιτικό κέντρο, εννοούμε του πολίτε οι οποίοι έχουν πολιτική πολιτικά κριτήρια, πολιτική σκέψη.
0: Αλλά δεν έχουν
3: δεν
0: κόμμα.
3: Έχουν ιδεολογία.
0: Πράγμα, δεν έχουν κόμμα.
3: Ούτε ιδεολογικέ εξαρτήσει, ούτε κόμματα. Γι' αυτό και τι είδα. Όλοι οι συμφοιτητέ μου που ήταν οργανωμένοι στην ΕΔΑ ψηφίζουν σήμερα Μητσοτάκη. Διότι την αριστερά, τη σημερινή αριστερά. Η αριστερά του Κύργου και του Παγιανάκη δυστυχώς.
0: Είναι αυτό που λέω, πια. Το 40% έτσι. Που ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Γι' αυτό το λέω.
3: Πρώην αριστερή και κεντρώοι. Έτσι.
0: Εννοείται.
3: Πώς μπορείς να προσελκύσεις αυτούς? Με δύο τρόπους. Πρώτα, βέβαια, ισχύει του Κλίντον, του συμβούλου του Κλίντον, it's the economy stupid. Θέλει μια προσδοκία οικονομική. Αυτή ποια μπορεί να είναι? Ότι πάνω στη βάση που έχουμε σήμερα τη οικονομική υγείας, θα στηρίξουμε την οικονομική σας βελτίωση, θα επαναφέρουμε την προσδοκία της σύγκλησης με το μέσο ευρωπαϊκό χώρο που δεν έχουμε φτάσει σήμερα. Γιατί δεν έχουμε φτάσει? Διότι φαίνεται τα 10 χρόνια της κρίσης. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος έχουν ξεπεράσει το επίπεδο της κρίσης.
0: Δεν κάνουν 8 χρόνια να βγουν.
3: Αλλά δεν κάνουν 8 χρόνια να βγουν. Και 3 μνημόνια. Και όταν λέει ο κ. Τσίπρας ότι σας έβγαλε αυτά τα μνημόνια.
0: Αφού το έφερε,
3: μας έβγαλε από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε, το εφάρμοσε με επαγγελματική συνέπεια.
0: Αφού το έφερε.
3: Δεν το έκανε ο Σαμαράς. Που δεν το έκανε ο Σαμαράς.
0: Το έβαλε, το έφερε.
3: Όχι απλώς το έφερε. Αχρίαστο. Αντί για 2,5 δισεκατομμύρια που έπρεπε να εξοφλήσουμε, να βγούμε από το μνημόνιο, μας φόρτισε 100 δισεκατομμύρια.
0: Το μέλι του Χαρδούβελ ήταν 2,5, αυτό μας έφερε 100.
3: Το δεύτερο, το όραμα. Είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Επανίδρυση του πολιτικού συστήματος. Διότι η πολιτική σήμερα, το πολιτικό σύστημα, είναι στον πάτο της κοινωνικής εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα των νέων. Η δημοκρατία μας σήμερα έχει κόπωση. 2 εκατομμύρια πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν. Λείπουν από το 4 μέχρι το 24, λείπουν 2 εκατομμύρια. Οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν πάνε οι νέοι? Διότι σε ενοχλούν δύο πράγματα. Αναξιοκρατία και διαφθορά. Και τα δύο είναι συστημικές παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος, που επιτέλους πρέπει να αλλάξει. Η επιχειρηματολογία του Πρωθυπουργού υπέρ του Σταυρού με βρίσκει ριζικά αντίθετο. Το έχω ζήσει. Ποιος τρέχει Ποιος τρέχει για ψηφοδέλτια? Μόνο ο ίδιος τρέχει για ψηφοδέλτια. Όλοι οι άλλοι τρέχουν για το Σταυρό. Από τα έτοιμα πάνε να πάρουν. Σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις που έγιναν, που ακούμε τώρα, πάνε. Οπαδοί πάνε. Αυτοί μαζεύονται στα σπίτια. Άρα λοιπόν, η πολιτική με το Σταυρό είναι μια πολιτική αλληλοεξόντωσης μεταξύ των ανταγωνιστών στο ίδιο κόμμα. Και ένα δεύτερο μειονέκτημα. Πώς μπορεί να ανταγωνιστεί ο απλός βουλευτής τον υπουργό, ο οποίος κατεβαίνει με της εξουσίας? Λοιπόν, η εξυγείωση πολιτικού στίγματος απαιτεί κατάργηση του Σταυρού, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, μονοδικές περιφέρειες, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Άκουσα έναν βουλευτή της Δημοκρατίας να λέει δεν έχει υπουργούς από την επαρχία. Μα αυτό είναι το κριτήριο, αν θα βάλω υπουργούς από το κέντρο ή από την επαρχία. Αναβάθμιση του κοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο πρέπει να γίνει το θεσμικό αντίβαρο του πρωθυπουργικού συστήματος. Και θα προσθέσω το πιο σημαντικό. Εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού που προβλέπει δημοκρατική οργάνωση και διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων. Και το τελευταίο, 5% για την είσοδο στη Βουλή. Στη Γαλλία, στις προεδρικές εκλογές, εάν δεν συγκεντρώσεις το 5%, επιστρέφεις και την επιχορήγηση. Να υπάρχει ένας φραγμός πλέον στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι τον μπαζούκα.
0: Και στους πικραμένους που θέλουν να κάνουν κόμμα, κύριε Κωνταγιώνοπουλε, νομίζοντας ότι η πολιτική είναι και εύκολο πράγμα. Δε. Αυτό είναι και το πιο γελίο από όλα.
3: Λοιπόν. Θεωρώ ότι να ανοίξει το ζήτημα της επανίδυσης του πολιτικού συστήματος, ένα big bang του πολιτικού, αναγεννητικό.
0: Μην το πείτε επανείδηση του κράτους όμως, το έχουμε δοκιμάσει αυτό.
3: Συστήματα. Συγκεκριμένα.
0: Αυτό η επανείδηση του κράτους
3: και μπορεί να γίνει.
0: Δοκιμάσαμε στο Σκρατζίδικο, στο Μοναστηράκι.
3: Με απλό νόμο. Ναι. Και να αντιληφθούν οι βουλευτές ότι είναι υποχρέωσή τους, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι είναι ο γεννήτρος της διαφθοράς. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, Άρη. Σήμερα βλέπουμε όλα αυτά τα κομματικά επαγγελματικά στελέχη να αγωνίζονται να μπουν στην πολιτική. Να πάνε πού? Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό που θα πω τώρα. Από 1η-1η-13, με απόφαση της συγκυβέρνησης και απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε η σύνταξη για τους βουλευτές. Καταργήθηκε. Όσοι είτε είναι βουλευτές μετά το 2013, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι πρωθυπουργοί, δεν δικαιούνται και μια σύνταξη. Θα κάτσεις λοιπόν 20 χρόνια στη Βουλή και θα βγεις μετά στον αέρα, στον δρόμο? Και δεύτερη, με απόφαση της Ολομέλειας, με πρόταση του κυρίου Βούτση, αποσυνδέεται ο μισθός και η σύνταξη του βουλευτή από το μισθό και τη σύνταξη του αερίου πάγου, που είναι συνταγματική διάταξη, είναι το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975, που είναι έχει καταργηθεί και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τολμήσει να επαναφέρει αυτά τα στοιχειώδη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γιατί πάει κάποιος στην πολιτική? Είναι αυτονόητο γιατί πάει στην πολιτική. Για το μέλη της εξουσίας. Και όταν λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ δεν αφήνουμε κανένα σκάνδαλο. Μα δεν, και ο Τσοχατζόπουλος πριν γίνει υπουργός δεν ευθυνόταν, είχε καθαρά χέρια. Το θέμα είναι να κρίνεσαι όταν απομακρύνεσαι από το βάζος εξουσίας. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι με όπλο και όραμα ότι θα καταργήσω αυτό το σύνταγμα, το σύστημα, το απαξιωμένο. Τι λέει ο κόσμος, συμφωνεί. Αλλά δεν θα γίνει, διότι δεν συμφωνούν οι βουλευτές, οι παράγοντες, θα πάμε για την άλλη φορά. Συμφωνεί όμως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Και θυμίζω.
0: Θα τολμούσε να ρισκάρει πάνω σε αυτό ο πρωθυπουργός?
3: Λοιπόν, είναι ευθύνη. Άρη, αυτή είναι η ευθύνη του ηγέτη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής άλλαξε το καθεστώς σε βάρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη βάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η φιλοβασιλική. Ετόλμησε και το έκανε. Με τον έξυπνο τρόπο που το έκανε. Εδώ ζητάμε αλλαγή του πολιτικού συστήματος που το θέλει το λαό μαζί του. Όλο το λαό, όλων των κομμάτων. Αυτή είναι η πρότασή μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά που την διατυπώσατε και με όλο το περιβάλλον όπως το
3: τοποθετήσατε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνταγιώνοπουλε. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζοντας η ΔΕΗ με το Fiber ότι παλιότερα δεν μπορούσαμε στο ίδιο το σπίτι, μέσα στο ίδιο γραφείο, να κάνουμε πολλές δουλειές μαζί. Τώρα λοιπόν άλλος κάνει αυτά που έχει τις δουλειές του μέσω της εγγυημένης υψηλής ταχύτητας 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Άλλος πάλι έχει και την, μπορεί να έχει και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας στον ίδιο χώρο με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Όλα αυτά στο day.gr. Κάθετος Fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία ταυτοχρόνως.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
8: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. Μόνους 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, κυρίες και κύριοι, αλλά να τώρα στο φινάλε. Λέγαμε για την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Αν είναι αξιόπιστος, αν είναι αληθινός, αν λέει αλήθειες ή ψέματα. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα ηχητικό για το, στο κλείσιμο, για να δείτε τον ίδιον άνθρωπο, σε διαφορά 15 ημερών το πολύ, πώς ακριβώς τοποθετείται στην ίδια, στο ίδιο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε καμιά φορά, γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας, η οποία μας προσφέρει αυτήν την δυνατότητα. Λοιπόν, έρχεται στον Sky ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω είναι στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και μας λέει τα εξής που υπενθυμίζει η ομάδα αλήθεια στο βίντεο.
12: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείω στην Ελλάδα.
29: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπε εδώ, ότι αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με ένα κόμμα δεξιάς. Κατεβαίνει στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη στις 13 Οκτωβρίου του 26. Και τι λέει.
13: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Μπορεί να εμπιστευτεί σε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος με διαφορά 15 ημερών σε δύο κανάλια λέει διαφορετικά πράγματα, ενώ ξέρει ότι θα, στο τέλος θα ρεζιλευτεί κιόλας και θα ξεφτυλιστεί. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποια βαθιά απελπισία τον κοινή να κάνει πολιτική αναλεπτό, αλλάζοντας αναλεπτό τον ίδιο τον εαυτό. Και αυτός μεθαύριο θέλει να έρθει και μας λέει ότι ελάτε ψηφίστε με να κυβερνήσω. Ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορά 15 ημερών, τη μια φορά υποχρεώθηκε να συγκυβερνήσω με τη δεξιά. Στην Κρήτη δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά, ποτέ δεν ξέρω κανέναν. Γιατί θεωρεί τους κριτικούς ηλίθιους προφανώς. Έτσι δεν είναι, φαντάζομαι. Αυτό δεν κάνει. Πόσο βαθιά προσβλητικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος να λέει κατάμουτρα ψέματα. Βέβαια τώρα το ότι μένουν παγωτό οι συνάδελφοι στο Κρήτη TV, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι να σας πω, όσοι παρακολουθείτε Κρήτη TV ή όπως μου λέτε σιγά μην τους βλέπουμε, αλλά γι' αυτό ακούμε Sky πρωί πρωί. Λοιπόν, κύριε Γκαβέλα, ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας είναι δικηγόρος, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, πείτε την παρακαλώ σε ένα λεπτό που έχουμε τη διάθεσή σας.
14: Καλημέρα κύριε Βορτσέλτε. Κοιτάξτε, συνδιοργανώνει η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχωμένων Δικηγόρων, της οποίας εντελώ αυτή την περίοδο πρόεδρος, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Νάπολη, τον Δικηγορικό Σύλλογο Μιλάνο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας και την Ένωση Ποινικολόγων Ιταλίας, στη Νάπολη, στο Καστέλο Καπουάνο, συνέδριο με θέμα οργανωμένο έγκλημα και νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Πρόκειται για το πρώτο διεθνές συνέδριο επιστημονικών ενώσεων και εξωστρέφειας επιστημονικών ενώσεων από την Ελλάδα με δικηγορικούς συλλόγους του εξωτερικού και θεωρούσα ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να το γνωρίζει και ο κόσμος που ακούει ότι προσπαθούμε να συνδέουμε την επιστημοσύνη και με τα υιοθότητα στην Ελλάδα και με τα όσα ισχύουν στο εξωτερικό για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη και την απονομή της καλύτερη.
0: Πολύ ωραία. Και μάλιστα με συναδέλφους σας οι οποίοι ξέρουν, από οργανωμένο έγκλημα.
14: Και κοιτάξτε, αν κάπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι...
0: Από οργανωμένο έγκλημα.
14: Και κοιτάξτε, αν κάπου θα μπορούσε κανείς...

0: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.

0: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
3: Νόβα 931.
4: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνθεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Απάντη Μελία Μαμούθ, κατηγγείλ 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι περιβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα. Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχε αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφερε, να όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήση της μητέρας όλων των βομβών σε πιθανούς πελλοντικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Porto Clipped Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μασέιχ. Για την ίδια διοργάνωση, επίσης στις 10 θα παίξουν Ρενόφι. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Θέλω να μου απαντήσεις, Αντώνη, με το χέρι στην καρδιά. Μετά
1: πάντα,
0: τα όσα
1: πάντα,
0: έχουν γίνει.
1: Πάντα.
0: Μετά τα όσα έχουν γίνει με τον Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό, μήπως έχεις αναθεωρήσει την άποψή σου για τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη για το μπούλινγκ που δέχονται οι εργοδότες?
1: Ξεκάθαρα, ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχω πει για το βιντεάκι. Τάιλερ Ντόρσεϊ, εργαζόμενος, ο οποίος αδικήθηκε και με μία ανάρτηση τον στείλαν σπίτι του.
0: Και ο οποίος απαιτεί ή νέο συμβόλαιο και πολύ περισσότερα λεφτά, ή σου λέει δεν παίζω παρότι έχω συμβόλαιο. Είδες που η Ελεονόρα Μελέτη έβλεπε μπροστά.
1: Έκανε μπούλινγκ. Έχει...
0: Προφανώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχεις αλλάξει άποψη λοιπόν για την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας?
1: Παίρνει μόνο 3,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι να λέμε. Πήγε και έκανε μπούλινγκ γιατί τους λέει έχετε, εξαρτάστε από μένα, σας βάζω καλάθια.
0: Φίλε μου, αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό ακριβώς
0: εννοούσε. Ξέρεις πως οι εργοδότες ζουν αυτό το βάσανο που ζουν οι Αγγελόπουλοι αυτή τη στιγμή?
1: Έβλεπε μακριά.
0: Έβλεπε, όχι, έχει εμπειρία από το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, Αντώνη.
1: Μήπως μιλούσε μόνο για τον μπάσκετ, μιλούσε για τον αθλητισμό και αυτό επίσης δεν καταλάβαμε, ούτε αυτό δεν καταλάβαμε.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν πέρασαν λίγες μέρες και επιβεβαιώθηκε. Και εμείς εδώ καθόμασταν, ειρωνευόμασταν αυτή τη δήλωσή της, της κάναμε κριτική, ορίστε τα αποτελέσματα.
1: Τι άνθρωποι. Ούτε ένα πουλάκι να πάω να βάλουμε πετρέλαιο από σήμερα γρήγορα, γιατί δεν ξέρεις θα γυρίσει 15 μέρες.
0: Και δεν αποτελεί δικαιολογία για τον Ντόρσεϊ, γιατί έχει πέσει τόσο η τιμή του πετρελαίου, που δεν είναι ότι θέλει και καινούριο συμβόλαιο γιατί δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο.
1: Ναι, το έχει πέσει τόσο, εντάξει, μην το λες έτσι, γιατί μας ακούνε άνθρωποι.
0: Από το αναμενόμενο.
1: Πέρυσι άνοιξε στο 1,10. Οπότε
0: ναι, έχουν γίνει και ένας πόλεμος από τότε. Θέλω να πούμε το τι θα μπορούσε να γίνει. Είναι μια τιμή που μαζί με το επίδομα θέρμανση που δικαιούνται αρκετοί.
1: Καλά, θα μπορούσε να μην κάνει και τίποτα η κυβέρνηση όπως το θέτεις.
0: Όχι, εσύ. Γιατί πρέπει να πάμε στα άκρα.
1: Όχι, δεν πάω στα άκρα. Αλλά
0: μπορούσε να ανοίξει 90 λεπτά.
1: Δεν βάζει εύκολα κανείς στο 1,55 και ξέροντας ότι θα γίνει χαμός, μπορεί να μην προλάβει και σε 15 μέρες θα πάει 1,65.
0: Ο Ντόρσεϊ μπορεί να βάλει είπα εύκολα.
1: Ο Ντόρσεϊ μπορεί να βάλει εύκολα.
0: Θα διαφωνήσει και με αυτό.
1: Στον Μπάουκ να πάει, που θα είναι βόρεια και θα κρυώνει πιο πολύ.
0: Γι' αυτό εκεί θα πάρει και περισσότερα.
1: Θα πάρει επιδότηση.
0: Κοιτάξτε, συνδυαστικά το επίδομα και αυτό θα πάνε στο ένα. Υπολογίζεται ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 1,40 η τελική τιμή για κάποιον που παίρνει και το επίδομα. Είναι και πολλοί που δεν παίρνουν το επίδομα, αλλά τώρα είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Που δεν είναι πλούσιοι.
0: Είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια άλλη συζήτηση αν στην Ελλάδα θεωρούμε κάποιον ότι δεν έχει ανάγκη καμία παροχή και μόνο πληρώνει με τους φόρους του τις παροχές που παίρνουν άλλοι και τον θεωρούμε πλούσιο. Ενώ δεν είναι πρακτικά.
1: Εγώ πιστεύω στην ευελιξία και στην προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένω καλά νέα σήμερα το βράδυ, Γιάννη, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Αν αργήσουν, κοιμήσου. Μην ξενυχτήσεις όλο το βράδυ, γιατί μερικές φορές αργούνε, μωρέ.
1: Όχι, θα πάει λίγη Παρασκευή, μας έλεγε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι εκεί σήμερα για μας, για το Sky. Οπότε θα μας ενημερώνει όλη τη μέρα.
0: Ναι, μη ζήσεις με το άγχος αυτό όμως. Να έχεις όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
1: Θα έχουμε αύριο το μεσημέρι συνέντευξη τύπου.
0: Λογικά, ναι, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, μετά από κάθε συνεδρία, αλλά και το εκεί τη σημασία έχει τι θα πούνε και στις δηλώσεις τους και η Φόντερ Λάιν, η πρόεδρος της Επιτροπής, και ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα.
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, ακριβώς στη μέση του Οκτώβρη, 15 του μήνα, ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζελέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα σκατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να ακούσουμε τα ηχητικά μας όπως κάθε μέρα και να αναλύσουμε και την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-4800-170-174 σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη και στο Viber βεβαίως, 6981231003, στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάν.
0: Και ο Γιάννης στέλνει μήνυμα, 1,47 μόλις παρήγγειλε 600 λίτρα νότια προάστια Αθήνα.
1: Μπράβο Γιάννη, πόσα παρήγγειλε να μας πει?
0: 600 λίτρα.
1: 600 λίτρα, 600 λίτρα.
0: Λέει.
1: Μάλιστα. Και εγώ 600 λίτρα σκέφτομαι να παραγγείλω για την πολυκατοικία. Εντελώς τυχαία. Αυτό υπολόγιζα σήμερα. Πόσο θα πάει?
0: Εγώ έχω να παραγγείλω για τη μάνα μου στην Αρκαδία. Οπότε όσο χωρέσει. Ευτυχώς είναι μικρός ο καυστήρας.
1: Εγώ έχω από πέρυσι. Έχω δύο τιμές από πέρυσι. Μία 1,1 και η άλλη 1,2 νομίζω.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά τα λες συνέχεια γιατί ακούνε από την πολυκατοικία την εκπομπή και θες να σε ξαναψηφίσουν σε εκλογές για διαχειριστή.
1: Θέλω να φύγω από διαχειριστής πολύ πριν την ώρα μου.
0: Με αυτά που λες.
1: Είναι το χειρότερό μου.
0: Εγώ σκέφτομαι αυτές τις μέρες ότι μαζεύεις ψήφους για να ξαναβγεις διαχειριστής.
1: Κοίταξε, άμα το πάμε επιπληρωμή, ναι, θα ξαναβγω διαχειριστής. Γιατί έχω αφήσει και έργο πίσω μου, έχω φτιάξει το θηροτηλέφωνο, έχω κάνει. Η Ιωάννα τα έχει κάνει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σταυρώστε τον.
1: Θα μιλήσω στην πολυκατοικία μου. Καλά, πάμε στον εξώστη, έφυγες πάλι.
0: Πάμε, πάμε.
1: Νίκος Αντρουλάκης, χτες, εδώ στο Sky, στο Γιώργο Μουρούτη και στο Δημήτρη Στούμπο. Πασόκ, πρώτο, κάνουμε κυβέρνηση.
2: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
3: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, σε τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Είναι προφανές.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό που απάντησε στην ερώτηση του Γιώργου Μουρούτη. Mm-hmm. Πρωθυπουργός, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Προφανώς, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νίκος Ανδρουλάκης, του Τσίπρα το κάνει υπουργό.
0: Αυτά.
1: Ποιο υπουργείο θα το δει, Γιάννη.
0: Του Τσίπρα.
1: Δε.
0: Κοίτα να δεις.
1: Κάνα αγροτικής ανάπτυξης θα πεις τώρα εσύ. Κάνα τουρισμού θα πεις εσύ τώρα.
0: Καταρχάς, αν έχει χιούμορ να δουλέψει, θα το δώσει στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Θα γίνει χαμός. Βέβαια, εγώ κρατάω αυτό που είπε. Πρωθυπουργός, αρχηγός του πρώτου κόμματος. Αυτά, όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις, να τις θυμούνται.
1: Μην αρχίζουν μετά και λένε.
0: Και την ημέρα που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Μην αρχίσουν εκεί, μα μου σου του.
1: Στο δεν μ' αρέσει,
0: δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης, μου ξυνίζει ο Μητσοτάκης, μα αυτό, μα εκείνο. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εγώ το λέω γιατί κυκλοφορούν πολλά σενάρια όλους αυτούς τους μήνες. Και ναι, ίσως να κάνουμε κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Νομίζω ήταν και σοβαρή απάντηση του κ. Ανδρουλάκη. Απλώς να τη θυμάται, να τη θυμούνται όλοι. Αυτή την απάντηση όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή.
1: Και πολλά σενάρια που εκτιμούν ότι θα πιεστεί πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης αν έρθει τρίτος τελικά να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, Γιάννη, αυτά τα βρει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, αν είναι χαμηλό το ποσοστό του Μητσοτάκη, και αρχίσει η εσωτερική μουρμούρα μετά για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
0: Αυτό θα το δούμε τότε.
1: Και προβλέπω δεύτερες κάλπες κατευθείαν.
0: Καλά. Αυτό θα το δούμε τότε. Αλλά αν τώρα, ακόμη και 27 που λες εσύ έχει ο Μητσοτάκης και ο δεύτερος έχει 14.
1: 26,8 είπα.
0: Και ο δεύτερος έχει 14.
1: Να λιώνεις αυτό που λέω.
0: Εντάξει, ωραία. Και αν ο δεύτερος είναι πάνω από 10 μονάδες πίσω, είναι στο 15, άντε πες του φύγε. Που έχει ρίξει 11 μονάδες στο δεύτερο μετά από 2 τετραετίες. Λοιπόν, να ακούσουμε και το δεύτερο τι λέει.
1: Για να ακούσουμε τον δεύτερο μέχρι τώρα τι λέει.
4: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Θέλω να γνωρίσω τον επικεφαλής της εταιρείας του rebranding που μέσα από το ειστέρημα του Αλέξη Τσίπρα πληρώθηκε άδρα για να του κάνει το rebranding και ο Αλέξης Τσίπρας τον γκρεμίζει έτσι τόσο απλά.
1: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι ακούμε συνέχεια και σήμερα υπάρχουν πολλές στελέχη που βγήκαν οι Κουφο Νικολάκου και είπαν ότι λάθος ήταν του κρατερού. Θέλουν να ρίξουν τους τόνους. Και πάει ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ δεν έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που εννοούν ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο για σύμπραξη με την δεξιά και πήρε πολύ πάλι. Εσύ βέβαια μείνεις στην πρώτη δήλωση, δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
0: Τα παίρνουμε και τα δύο και τα συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να κάνει ένα διαχωρισμό. Τι εννοεί η δεξιά. Είναι βασικό.
0: Μήπως έπρεπε να το ρωτήσουν αν συνεργάστηκε ποτέ με την άκρα δεξιά.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν καρφί για το Ανδρουλάκη και για το Πασόκ που συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πότε είχε έρθει εδώ στο σήμερα στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά ο κ. Τσίπρας.
1: Πριν 10 μέρες.
0: 10-15 μέρες μάξιμου.
1: Ναι.
0: Τι είχε πει τότε.
5: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείω στην Ελλάδα.
6: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
0: Δεν θυμάται τι έχει πει πριν 15 μέρες.
1: Σιγιάννη είπε, με ένα κόμμα της δεξιάς, είπε για τον Καμένο. Το ένα αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να είναι πιο σαφής, πιο συγκεκριμένος. Αλλιώς παρεξηγούνται αυτά.
0: Καταρχάς, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό του Τσίπρα με τον Καμένο που τον ξέχασε, δεν έχει κυβερνήσει ποτέ με τη δεξιά. Τραμπ Γκιλφόιλ.
1: Με το.
0: Που λέει ο Τραμπ.
1: Δεν πολύ καλά.
0: Έλεγε την αποθέωνε στο Λευκό Οίκο στη γιορτή τη 25η Μαρτίου, την εθνική μα εορτή. Και τώρα λέει, ήταν μία που τα είχε με το γιο μου.
1: Ναι,
0: έτσι θα έλεγε για τον Καμένο.
1: Βγαίνανε έξω.
0: Ήταν ένα που έκανε παρέα με τον παπά, θα λέει ο Τσίπρας.

0: Μαζεύει υποψηφίους ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι.
1: Ό,τι καλύτερο κυκλοφόρει.
0: Ναι, για να πάμε να ακούσουμε.
2: Προφανώς θα το κάνει υποτιμώντας το, αλλά θα πρέπει και ο κάμεραμαν να νιώθει το ίδιο, που, ήταν, που πήρε μέρος στο Bachelor, και ο σκηνοθέτης. Να πούμε κιόλας ότι ο κόσμος που το έβλεπε είναι όλοι κακώς το έβλεπαν. Δηλαδή να υποτιμήσουμε και το 20-30% των ανθρώπων που το βλέπανε.
0: Αλέξη Παπάς. Τον έχουν ξαναπέξει τον Αλέξη Παπά.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα γίνει για τους αγαπημένους μας.
1: Και τον ρωτάνε με τον κύριο Σαμαρά και τα λοιπά. Ναι, λέει, συζητάμε, προχωράει το κόμμα. Και του λένε, αν σου κάνουν κριτική που ήσουν στο Bachelor, το Survivor, αυτά. Και αρχίζει και λέει αυτά που ακούσαμε στο ηχητικό.
0: Ναι, γιατί και ο κάμεραμαν το ίδιο είναι, που αυτός πρωταγωνιστούσε στο Bachelor και ο σκηνοθέτης είναι το ίδιο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή υπάρχει μια εξίσωση.
1: Και επίσης, ούτε ο κάμεραμαν, ούτε ο σκηνοθέτης, τώρα δεν ξέρω από αυτούς που το βλέπανε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι το βλέπανε, θα είναι υποψήφιοι.
0: Και επίσης αυτοί που το βλέπανε δεν ήταν στο 30%. Δεν θυμάμαι τέτοιες ακροαματικότητες επίσης.
1: Σωστό. Και, αλλά δεν είναι αυτοί που ανέφερε ο καμεραμάνος και δεν θα είναι υποψήφιοι με κάποιο κόμμα να θέλουν να γίνουν βουλευτές για να το συγκρίνουμε.
0: Γενικότερα πάει πολύ καλά το πράγμα γιατί σου θυμίζω και η Νέα Δημοκρατία έχει ανακοινώσει το σκουλό που συμμετείχε στο GNTM, στο My Style Rocks. Οπότε μπαίνει πολύ η ελληνική showbiz στα πράγματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και... κοίτα, ψηφοδέλτια χωρίς showbiz.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή.
1: Καλά, στην Ευρωβουλή είναι και θέμα εξαγωγής κουλτούρας και πολιτισμού.
0: Και έχουμε εδώ παραταξιακό πόλεμο στην αριστερά. Σιριζέοι εναντίον πρώην Σιριζέων.
1: Πρωτότυπο.
0: Το είπαν και το έκαναν οι άλλοι, έτσι. Σου λέει, σου δίνω μια εβδομάδα διορία, παρετήσου, δεν παρετήσε. Θα σου βγάλω εγώ βιντεάκια που ζητούσες από αυτούς που έφυγαν κυρίως τότε για τον Κασελάκη, Νοέμβριο του 24, να παρετηθούν.
1: Θα σε ξεφτυλίσω δηλαδή με λίγα λόγια.
0: και το έκαναν.
3: Λόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής.
4: Οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
5: Οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
6: Αν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα παρέδιδα την έδρα μου.
7: Οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Παραδίδονται οι έδρες.
0: Και γενικά δεν υπήρχε σχολιασμός αυτό. Απλώς βγήκε από το περιβάλλον της Γεροβασίλη μια διαρροή που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Αυτοί που έχουν μείνει πίσω είναι παιδιά του Κασελάκη. Άρα λοιπόν εγώ δεν σας αναγνωρίζω.
1: Εντάξει. Δεν πήθη. Και γενικώς τώρα και ο Φάμελος, πρώτος ήταν ο Φάμελος.
0: Δεν πήθη τώρα γιατί ζητούσαν τις έδρες. Ό,τι και καλά κάναν και τις ζητούσαν. Και τώρα τις ζητάνε οι άλλοι. Λογικό είναι. Δώστε τες ρε παιδιά κάποια στιγμή.
1: Και τώρα αυτή είναι και στη μέση. Απ' τη μία τους έχει εγκλωβίσει ο Τσίπρας ένα πράγμα για να τους πάρει στο κόμμα. Δεν θα τους πάρει με τι όρους θα τους πάρει. Απ' την άλλη οι άλλοι τους διαπομπεύουν με αυτόν τον τρόπο και τους ξεφτιλίζουν. Και κάθονται στη μέση και τους δίνουν και οι δύο πλευρές.
0: Εδώ παίζει πολύ μεγάλο παρασκήνιο, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχει ανεξάρτητος βουλευτής επαρχίας που ήδη έχει δυσαρεστηθεί από συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα άτομα που βλέπουν ότι μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο και σου λέει αυτή η πρόγνωση.
1: Της Ελλάς εννοείς.
0: Της Ελλάς. Εγώ θα πάω να μπω, οπότε υπάρχει πρόβλημα και δεν το αποφασίζει ακόμα. Θα το αποφασίσουν βέβαια. Δύο έχω στο μυαλό μου από δάφτους. Και βέβαια θα έχουμε παρέτηση.
1: Επαρχίας και οι δύο. Επαρχίας και οι δύο.
0: Περιφέρειας, ναι. Θα έχουμε παρέτηση μέσα στον Οκτώβριο, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και
1: κάποιος από αυτούς που ακούσαμε στο ηχητικό.
0: Όχι, όχι. Και είναι, θεωρώ ότι και κάποιοι θα έρθουν πιο μπροστά. Αυτοί που θα μείνουν τελευταίοι, αυτές που θα μείνουν τελευταίοι, όπως μαθαίνω, είναι Γεροβασίλη Τσαπανίδου.
1: Δεν δίνουν έδρα με τίποτα.
0: Θα τη δώσουν κάποια στιγμή, αλλά το κρατάνε λίγο.
1: Όταν προκύψει εκλογή, ο Μητσοτάκης θα κλείσει βουλή, τότε έτσι κι αλλιώς.
0: Σκέψου όμως λίγο.
1: Τσαπανίδου, συγγνώμη, θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί να μην πάει.
1: Όχι, ρωτάω, σου ρωτάω.
0: Ναι, λογικά θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Η Τσαπανίδου, σου θυμίζω, είναι βουλευτής επικρατείας. Αν παραιτηθεί, υπάρχουν άλλοι δύο-τρεις από κάτω που λογικά δεν θα πάρουν την έδρα. Και ποιος θα την πάρει?
1: Ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Θα γίνει βουλευτής. Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι, πόσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
11: Όποιος και να είναι ο δρόμος σας, στο πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα είστε μόνο κερδισμένοι.
12: Με άψογη εξυπηρέτηση στον ανεφοδιασμό καυσίμων, με κορυφαία ποιότητα βενζίνης, LPG αερίου, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.
11: Με υπερσύγχρονο πλυντήριο και πλάστιγκα με ζύγισμα μόνο με 2 ευρώ.
12: Τώρα και με ένα νέο προϊόν στο πρατήριο BP Σιούτα. Φυσικό αέριο CNG για οικονομικότερη οδήγηση και προστασία του περιβάλλοντος.
11: Ακόμη, απολαύστε μοναδικής ποιότητας καφέ και σνακ στο Highway Cafe μας. Κοντά σας και με όλες τις εφαρμογές παραγγελίας.
12: Πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους.
11: Για τη θέρμανση του σπιτιού σας τηλεφωνήστε στο 254-10-6-50-90.
12: BP Σιούτα. Καύσιμα και θέρμανση με ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πίστη.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Nova 931.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Ώρα να μπούμε σε ευθυνοπορεινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Nova 931.
14: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Εξώστιο. Όσοι συντονιστήκατε τώρα με τον Sky 100,3, Αντώνης Ατζολέτος ένα μικρόφωνο.
17: Και Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
16: Και εδώ βλέπω debate, Αντώνη, για το θέμα που έθεσες. Ποιο υπουργείο θα έδινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα? Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα συμφωνεί μαζί μου. Μόνο ότι η ΠΕΚΣ πάει στον Αλέξη, με τέτοια γνώση λέει και εγγλέζικα, είναι ο καταλληλότερος. Βέβαια, ο Κυρλίκος λέει ότι θα τον έβαζα στο εργασίας.
17: Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω θα είναι δίλημα αν έρθει πρώτος ο Ανδρουλάκης, όπως έγινε αυτή η ερώτηση χτες εδώ στο Sky, πώς θα αξιοποιήσει τον αρχηγό του τρίτου κόμματος, φαντάζομαι. Γιατί θα έρθει η Νέα Δημοκρατία τρίτη, δεν νομίζω.
16: Και βλέπω και μια αγωνία από τον Σωτήρη για το πού θα πάει ο κύριος Αντώναρος. Δεν έχει σημασία. Ο κύριος Αντώναρος και μόνος του προσφέρει πολλά. Και καλεσμένος σήμερα στον Εξώστη είναι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Σχοινά, καλή σας ημέρα.
18: Καλή σας δύο.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
16: Και αυτή η ενεργειακή κρίση με την οποία ζούμε επηρεάζει πάρα πολύ και τον πρωτογενή τομέα. Ακούσαμε χθες από τον κύριο Μητσοτάκη ότι 1 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση του αγροτικού πετρελαίου χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσει η διάθεση τους αγρότες?
18: Ναι, η απάντηση σε αυτό είναι θα είμαστε έτοιμοι. Είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού από πέρσι ότι από 1 Νοεμβρίου το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο θα πάει στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο η πολιτεία πρέπει τώρα να υλοποιήσει. Είναι κάτι που θα ελαφρύνει σημαντικά τον κόσμο της παραγωγής, ειδικά σε μια εποχή που τα κόστη είναι στα ύψη, όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ευρώπη. Και ετοιμαζόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε τις λεπτομέρειες την επόμενη εβδομάδα σε χρόνο έγκαιρο για την 1η Νοεμβρίου.
16: Επειδή είστε σε συνεχή επαφή με τους αγρότες και τον αγροτικό κόσμο, αρκεί αυτό για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί είχαμε δει να συσσωρεύονται προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και τώρα έρχεται και το κόστος ενέργειας. Αρκεί αυτή η εξάλληψη του ειδικού φορού κατανάλωσης για να ανταπεξέλθουν συνολικά στα κόστη, γιατί είναι και τα λοιπάσματα, όπως ξέρετε, που έχουν επηρεαστεί από τόσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προστίθενται στο κόστος παραγωγής.
18: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν αρκεί, αλλά ας μην γελιόμαστε, θα είναι μια πολύ βαθιά ανάσα. Θα είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση, είναι ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου της χώρας, το οποίο ωρίμασε και το οποίο φτάνει, πιστεύω, στη σωστή στιγμή. Από μόνο του δεν θα είναι αρκετό, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό. Τα λοιπάσματα, να θυμίσω ότι ήδη έχουμε διαθέσει μέχρι τώρα 61 εκατομμύρια ευρώ για λοιπάσματα, 20 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς σπόρους που βρήκαμε από τις Βρυξέλλες, συν 41 εθνικούς σπόρους που απορρόφησαν κάπως το πρώτο κύμα αύξησης. Αγωνιζόμαστε, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μεγάλα σχέδια βελτίωσης με πόρους ενωσιακούς που θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, τις εγκαταστάσεις τους. Έχουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε τις νέες πληρωμές του ΟΣΔΕ που η ΑΔΕ ετοιμάζει το αργότερο μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Δηλαδή δουλεύουμε σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα εργοτάξια, έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική παραγωγή να αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο χειμώνα.
17: Κύριε Σχοινά, με τους αλείς πώς ακριβώς σκοπεύετε να κινηθείτε?
18: Με τους αλείς, πώς να το πω τώρα, το είπαμε, το κάναμε, έτσι. Δεσμευτήκαμε και ο Πρωθυπουργός στη Χαλκιδική και εγώ σε μια συνάντηση δύο ωρών που είχα μαζί τους, ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα, το κάναμε χτες, το ανακοινώσαμε. Πέρα από την ενίσχυση που είχαμε ήδη αναγγείλει για 32 λεπτά το λίτρο για το αλλιευτικό πετρέλαιο, χτες ανακοινώσαμε ότι αυτό το ανεβάζουμε στα 40 λεπτά το λίτρο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Συν βρήκαμε, ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού, και 15 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον που θα τους δώσουμε για τις ζημιές που έχουν στα δίκτυα τους από τα θηλαστικά. Κάνουμε δηλαδή, εξαντλούμε κάθε περιθώριο, έτσι ώστε οι Έλληνες ψαράδες να γυρίσουν στη θάλασσα και να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν τόσο καλά.
16: Εκτιμάτε από τις επαφές που έχετε ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής θα φτάσει και στο ράφι?
18: Κοιτάξτε, ζούμε σε ελεύθερες οικονομίες. Αναπόφευκτα οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν έχουν στεγανά από τη μια φάση της παραγωγής και διακίνησης στην άλλη. Σίγουρα υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, επιμόλυνση του υψηλού κόστους από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Εκεί πρέπει να λειτουργήσουν και οι μηχανισμοί της αγοράς. Εγώ είμαι υπεύθυνος για την παραγωγή, όχι για την αγορά, αλλά είμαστε όλη η κυβέρνηση σε άμεση επαφή, έτσι ώστε η οποιαδήποτε αύξηση του κόστους να μην περνάει αυτόματα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Πιστεύω αυτό είναι άδικο και για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό.
17: Σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώσατε και χθες, επειδή σήμερα έχει και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καταλαβαίνουμε πως ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να πετύχει ό,τι περισσότερο μπορεί, μια ευελιξία. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα?
18: Κοιτάξτε, ήμουνα μέλος του Κολεγίου των Επιτρόπων στις πολύ δύσκολες στιγμές της πανδημίας, του COVID, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρέπει να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές σας ότι οι καλύτερες στιγμές της Ευρώπης έρχονται στα δύσκολα. Και ότι ο μεγάλος εχθρός της Ευρώπης είναι ο ευδαιμονισμός και η αταραξία. Τώρα ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, με μεγάλες πιέσεις γεωπολιτικές από παντού. Και αυτή η σύνοδος κορυφής που ξεκινάει σήμερα πρέπει να πετύχει, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή, η Ευρώπη έχει δείξει ότι εδώ τα καταφέρνει στα δύσκολα. Δεν θα είναι εύκολη μάχη για τον Πρωθυπουργό, γιατί μαζεύονται πολλά εκεί στην ατζέντα, όχι μόνο οι ελαφρύνσεις για το ενεργειακό, αλλά και κορυφώνεται η διαπραγμάτευση για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό των επόμενων 6 ετών, που και εκεί παραδοσιακά υπάρχει σύγκρουση. Θα είναι μακριά η νύχτα, προβλέπω σήμερα, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, με το κύρος του και την πολύ δυνατή έτσι έξωθεν μαρτυρία που έχει στους εταίρους νομίζω θα τα καταφέρει.
16: Πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να φτάσει σε μια συμφωνία? Γιατί το λέω, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε τόσο ως προς τις οροφές δαπανών, όσο ως προς την αξιοποίηση του πλεονάζοντος ΦΠΑ, είναι μάλλον αρνητικά. Η κρίση ομολόγων έχει τρομάξει τις χώρες του Βορρά και ειδικά τις χώρες οι οποίες είναι μέσα σε αυτή την δίνη, και φαίνεται διστακτική πολύ η Ευρώπη να πάρει μέτρα τα οποία, ακούγοντας χθες τον Πρωθυπουργό από τη Λάρισα, αν δεν τα πάρει και αν δεν ενισχύσει πολίτες και επιχειρήσεις, κινδυνεύει να πέσει στα δίχτυα του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα πακέτο το οποίο μπορεί να προσφέρει στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσει μια ανάσα στις χώρες να διαχειριστούν την κρίση?
18: Ναι, συμφωνώ με τη διάγνωσή σας, η οποία επισημαίνει τις πρωτοφανείς δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν πιστικές και επαρκείς πολιτικές απαντήσεις σε όλα αυτά. Στην ενέργεια, ας πούμε, πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει να χτίζει μια στρατηγική αυτονομία σε όλο το εύρος των ενεργειακών της πολιτικών, χωρίς όμως να αμελεί το τώρα, το άμεσο, που είναι η αύξηση στην Αγγλία, η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, και πιστεύω αυτή η μάχη θα δοθεί και στα δύο επίπεδα. Δηλαδή, καμιά δομική ενεργειακή πολιτική βελτίωση δεν θα μπορεί να σταθεί αν δεν ο κόσμος την αισθανθεί στην Αγγλία, στην κίνηση, στο τρακτέρ, στο αυτοκίνητο. Τώρα, για το θέμα του λαϊκισμού, και εδώ είναι μονόδρομος, έτσι, με εκλογές στη Γαλλία και Ισπανία, σε πολλές άλλες χώρες, οι ηγέτες της Ευρώπης καλούνται σήμερα το βράδυ να οριστικοποιήσουν επαρκείς, πιστικές πολιτικές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Αν δεν το κάνουν, ουσιαστικά ανοίγουν το δρόμο στο λαϊκισμό. Αν το κάνουν, όπως είδαμε και στη χώρα μας πριν λίγα χρόνια, μόνο οι καλές πολιτικές φράζουν το δρόμο στους λαϊκιστές. Οι μη απαντήσεις τους θεριεύουν.
17: Επειδή όπως το περιγράφετε και εσείς, κύριε Σχοινά, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, να σας ρωτήσω λίγο πολιτικά. Πιστεύετε πως η κυβέρνηση θα αντέξει όλη αυτή την πίεση μέσα σε αυτόν τον πολύ δύσκολο χειμώνα? Μήπως έπρεπε να δεχτεί ο Πρωθυπουργός τις εισηγήσεις που είχε μέσα στο καλοκαίρι να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να μην βρει μπροστά του όλα αυτά τα δύσκολα που έρχονται?
18: Επειδή ξέρω τον Πρωθυπουργό πολλά χρόνια, νομίζω ότι αν έκανε αυτό που μόλις τώρα συστήσατε, δεν θα ήταν Μητσοτάκης. Θα ήταν αντιμητσοτακική κίνηση να πάει γρήγορα σε εκλογές για να προλάβει την κοινή γνώμη πριν λύσει τα προβλήματα, να χτυπήσει δηλαδή, να κλωτσίσει τα προβλήματα σε βάθος χρόνου και να τα ξαναβρει μπροστά του. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτή η οποία παίρνει το ρίσκο της διαχείρισης σε μια δύσκολη στιγμή, παλεύει τα προβλήματα, βρίσκει απαντήσεις και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πάει στο λαό και λέει ορίστε, μπορείτε να μετρήνετε αν πέτυχα ή απέτυχα. Νομίζω λοιπόν ήταν σωστή η πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού να μην βιαστεί και να ολοκληρώσει τον θεσμικό κύκλο της τετραετίας.
16: Βέβαια έρχεται αντιπολίτευση και λέει καλύτερα να έχει φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί με αυτά που κάνει και θα κρυώσουμε και θα πεινάσουμε.
18: Εντάξει, σας άκουσα τώρα να σχολιάζετε και τα της αντιπολίτευσης. Εγώ θα σας αφήσω εσείς εδώ να το κάνετε. Η αντιπολίτευση έχει άλλη δουλειά, η κυβέρνηση έχει άλλη δουλειά. Η αντιπολίτευση πρέπει να πείσει ότι διαθέτει αυτό το απόθεμα διοικητικής επάρκειας για να την εμπιστευτεί ο λαός, ενώ η κυβέρνηση το ασκεί. Και θα κρυθεί από το αν αυτό θα είναι πετυχημένο ή όχι. Τα πράγματα είναι μάλλον απλά εδώ.
17: Κύριε Σχοινά, έχουμε εδώ κάποια μηνύματα από ακροατές για σας. Μας ρωτάει ο Δημήτρης αν ξέρετε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια, για παράδειγμα.
18: Ναι, το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που έχουμε σε εξέλιξη. Έχει υπερκαλυφθεί ο προϋπολογισμός και έχω δεσμευτεί δημόσια ότι όλες οι προτάσεις θα γίνουν δεκτές, με την προϋπόθεση βέβαια θα περάσουν την βάσανο της αξιολόγησης, η οποία είναι, προβλέπεται για τον Οκτώβριο του φέτος. Και δουλεύουμε σε όλο το εύρος εκεί των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι.
16: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σχοινά. Καλή συνέχεια.
18: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Και περνώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε πως καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.

0: Ακούσαμε τον κύριο Σκινά να έχει μια σχετική αισιοδοξία για κάποιο αποτέλεσμα από τη σημερινή σύνοδο κορυφής. Δεν την λαμβάνω αυτή την αισιοδοξία από όλους την κυβέρνηση. Γιατί ξεκινήσαμε, αν το δεις και πώς ξεκίνησε όλο αυτό και πού καταλήγει. Ξεκινήσαμε με την επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη να ζητάει είτε να μας επιτραπεί να ξεπεράσουμε την οροφή δαπανών ώστε από το υπερπλεώνασμα να δοθούν περισσότερα σε επιδοτήσεις, είτε να αξιοποιήσει τον πλεονάζοντα ΦΠΑ από τα καύσιμα λόγω της αύξησης των τιμών. Φαίνεται ότι και τα δύο έχουν φύγει από το τραπέζι πλέον από την πλευρά της Ευρώπης. Και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο οποίο έχουμε πάρει τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να μην πάνε όλα τα χρήματα σε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με επενδύσεις, όπως ορίζεται να γίνει, και να μας δοθεί το περιθώριο κάποια από αυτά με μία μόχλευση να χρησιμοποιήσουμε για να δοθούν κάποιες ενισχύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό ίσως να ήταν το καλύτερο σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
1: Απλώς όπως ανέφερε και ο κύριος Σχοινάς, γιατί θα είναι μια δύσκολη μάχη, γιατί είναι παράλληλα και το θέμα του ευρωπαϊκού του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και όταν έχεις κάθε φορά μια Γερμανία, μια Ολλανδία, μια Αυστρία, μια Φιλανδία, μια Σουηδία, μια Δανία να έρχονται σε μέτωπο με τις υπόλοιπες 17-18 χώρες, από εκεί ξεκινάει το κακό. Γιατί όταν βγαίνει ο προϋπολογισμός, μετά άντε να σώσεις την κατάσταση.
0: Και επίσης υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό, διότι εμείς λέμε θέλουμε ρήτρα διαφυγής γιατί έχουμε παραπάνω λεφτά να μπορέσουμε να τα δώσουμε. Περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όχι απλώς δεν έχουν παραπάνω λεφτά να δώσουν, πρέπει να κάνουν και περικοπές στους προϋπολογισμούς τους. Μεγαλύτερο παράδειγμα η Γαλλία. Άρα είναι και τόσο αντίθετα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν πολύ δύσκολη μια συμφωνία, αλλά δεν επιτευχθεί κάτι, τότε νομίζω ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Θα είναι τροφή στα άκρα και το λαϊκισμό.
1: Καταρχάς Γιάννη, ξεκινήσαμε στραβά, δεν ακούσαμε τη μαντινάδα της ημέρας.
0: Θα έχουμε κάθε μέρα.
1: Θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων. Αρκεί να πηγαίνουν οι πολιτικοί στην Κρήτη.
0: Θα στέλνουμε έναν αρχηγό κάθε εβδομάδα στην Κρήτη να μαζεύουμε για όλη τη
1: βδομάδα. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών. Πάντα να το θυμάσαι. Και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Γι' αυτό, γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
0: Αχ, Αλέξη, αχ, Αλέξη.
1: Μια γλυκύτατη κυρία λοιπόν που πήγε στον Αλέξη Τσίπρα να του διαβάσει μια μπαντινιά. Δεν την ακούσαμε όλοι. Ήταν αρκετά μεγάλη. Δεν τελείωρε. Έλεγε. Θα είχε πλάκα να του πει στο τέλος, ξέρεις κάτι. Εγώ μαντινάδες γράφω. Κατά τα άλλα, Πασόκ ψηφίζω.
0: Το παιδί των φτωχών και του λαού, Αντώνη.
1: Εντάξει. Τον άγγιξε.
0: Άγγιξε και όσους την ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Μας ξύπνησε, θύμησες.
1: Το βασικό είναι οι πολιτικοί να βγαίνουν και να έχουν επιχειρήματα που μπορούν να σε πείσουν. Ότι αν βγει το δικό μου κόμμα, θα κάνω αυτό και θα γίνει αυτό. Και να λες,
0: ότι έχουν σχέδιο εννοείς.
1: Ναι, αυτό. Αυτό, για να ακούσουμε.
3: Αυτό θα το δούμε όταν το Πασό κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά.
0: Ρε παιδιά, δεν ξεκινάμε να σπάμε από τώρα τα αυγά, μήπως πέσει το ενίκιο.
1: Κατάλαβες τώρα. Οι άλλοι ανεβαίνουμε τη λογική, δεν θα σπάσω αυγά. Θα έρθει το Πασόκ να σπάσει τα αυγά.
0: Και μπαπ, με το που θα ανέβει θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι.
0: Γιατί θα τους αγριοκοιτάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης και μπαπ, θα αρχίσουν να τρέμουν οι τιμές και να πέφτουν.
1: Και θα χωρίσει και τον κρόκο από το ασπράδι, είμαι σίγουρος.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Κέικ θα φτιάξουνε.
1: Και κέικ. Στο κέικ τι βάζει, και τον κρόκο και το ασπράδι, δεν ξέρω.
0: Κέρασμα για τη νίκη.
1: Κέρασμα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα στέρεα επιχειρήματα, για να το σοβαρέψουμε τώρα, είναι που κερδίζουν. Ίσως γι' αυτό το Πασόκ να έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα.
1: 0,2%.
0: Χρησιμοποιώντας τόσο στέρεα επιχειρήματα για καυτά ζητήματα που αφορούν τον κόσμο. Και επίσης θέλω να πω ότι όσες δηλώσεις ή πλειοψηφία των δηλώσεων που έχουμε παίξει στην εκπομπή ή που έχουν γίνει viral προέρχονται από τις πολύ πετυχημένες μεταγραφές που έχει κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, πάνε πάρα πολύ καλά. Και αν το σκεφτείς και όλα, αυτές οι μεταγραφές είναι που σου δίνουν αυτό το μπουστάρισμα του 0,2%. Γιατί άμα το βάλεις αθρηστικά, σε 8 μήνες που θα έχουμε εκλογές, φτάνεις στο 1,6%. Και εκεί απογειώνεσαι.
0: Καταρχάς, αν φτάσεις εκεί, είσαι μια μονάδα διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται πάνω από την κάλπη.
1: Και αυτό είναι το βασικό. Και να περάσουμε στη μεγάλη διπλωματική απώλεια των ημερών.
0: ένα βαρύ πλήγμα για τη χώρα, διότι και κυρίως για τα νυχτερινά σχήματα και για τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό της Kimberly Guilfoyle και δεν έφυγαν ποτέ, ακόμη και στα δύσκολα. Όχι.
4: Επειδή διατηρείτε και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Guilfoyle, θα στενοχωρηθείς.
5: Να πούμε κάτι για μουσική. Άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
1: Μα και με την Guilfoyle για μουσική. Μουσική μιλούσαν. Τραγουδούσαν.
0: Δεν τον είχε πάρει τηλέφωνο τον άνθρωπο να πει τα νέα. Να του πει τα νέα. Δεν έχω ενημερωθεί, λέει.
1: Γιατί στην αρχή έλεγε δεν έχω ενημερωθεί.
0: Ναι. Δηλαδή, και αυτός τώρα θα φαντάσει το ξαφνιασμά του που δεν το ήξερε.
1: Η αλήθεια είναι και η Guilfoyle με τόσες επαφές που είχε και από τη Showbiz, ποιο να πρωτοπάρει τηλέφωνο. Είναι δύσκολο.
0: Εσύ όμως είχαν συμφωνήσει να του βαφτίσει το παιδί.
1: Εντάξει, εδώ χαλάνε, το είπαμε και χθες, χαλάνε κουμπαριές. Χαλάνε κουμπαριές, Γιάννη.
0: Δηλαδή, την κουμπάρα του την ξέχασε τόσο γρήγορα. Δεν ήθελε να πει μια κουβέντα. Να πει εμείς παραμένουμε φίλοι, έχουμε μια βάφτιση μπροστά μας, τίποτα. Να μιλήσουμε για μουσική.
1: Διάβασα σήμερα έχει πάει ήδη στη Φλόριντα. Πού να τρέχεις τώρα στη Φλόριντα να βαφτίζεις παιδιά. Άσε τώρα.
0: Ούτε μια φωτογραφία αποχαιρετισμού.
1: Δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή άλλη. Που θα πέσουν λίγο οι τόνοι.
0: Αν επιστρέψει για βόλτα στην Ελλάδα, θα μιλάει κανένας από όλους αυτούς.
1: Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει για βόλτα στην Ελλάδα. Καλοκαίρι, ίσως Μύκονο.
0: Αυτό εννοούσα.
1: Κι άλλος ένας που ετοιμάζεται να κυβερνήσει, ποιος είναι?
0: Μην με τρομάξεις.
1: Άκου.
6: Θα ήθελα 1-2 χρόνια από τώρα, με τους δημοκράτες να μπορούν να είναι κυβερνητικό κόμμα και να έχουν φέρει αλλαγές σε έμπρακτες και να ξέρει ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι. Εμείς αλλάξαμε την παιδεία και γουστάρουν τα παιδιά να πάνε σχολείο την επόμενη μέρα.
1: Δεν είναι δύσκολο να αλλάξεις την παιδεία. Αρκεί να έχεις θέληση να το κάνεις. Είναι κάτι σαν τη δήλωση του Πέτρου Παπάγου που ακούσαμε πριν.
0: Και τώρα, όταν σηκωνόμασταν εμείς, δημοτικό, γυμνάσιο, και πού να ξυπνάμε, δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε, που τρέχουμε στο σχολείο πάλι, ήταν ότι νιώθαμε ότι η παιδεία δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Γι' αυτό δεν θέλαμε να πάμε.
1: Σηκώνονται, σου λέει τα παιδιά και θα λένε θα τρέχουν να πάνε σχολείο. Με χαρά, σαν να πάνε εκδρομή, πενταήμερη.
0: Και θα λένε μας το έφτιαξε ο Στέφανος.
1: Ναι.
0: Αυτού του λείπουν μόνο 37 μονάδες. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αύριο Παρασκευή. Μείνετε εδώ στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο.
0: Από εμάς, γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες των Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
7: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.

0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
2: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
3: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 2 54 10 266 55.

0: Καλημέρα από την Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931 και το Στέφανο Στεφανόπουλο που είναι στην παρέα σας. Charlie Puth με Meghan Trainor, έτσι, δύο ερμηνευτές που έχουν κυκλοφορήσει ένα τραγούδι αφιερωμένο στον μεγάλο ερμηνευτή της Soul, τον Marvin Gaye. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή που έχουν τη γιορτή του σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα της Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, ημέρα υγείας του μαστού και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Πιστεύω ότι όλα μας βρίσκουν έτσι σε ένα θετικό όσον αφορά την αποδοχή αυτών των ημερών σκεπτικό. Ιδρύεται Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Σχολείο Τεχνών, το 1837. Προσπαθώ να βρω μια λαϊκή ρίση για να την κολλήσω, αλλά δεν βρίσκω, οπότε τη γλίτωσε το σημείο αναφοράς αυτό. Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Αμερικάνικους κινηματογράφους το 1940, σαν σήμερα, ένα ακόμη αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Ενώ λίγες μέρες μετά τον τερμινισμό της Έλλης στην Τίνο και λίγες μέρες πριν το τελεσίγραφο της 28 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Στην ταυτότητα της ημέρας, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας, το 1850 έχει γεννηθεί, αλλά και ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, το 70 π.Χ. Στους θανάτους, ο Κόλ Πόρτερ, ο Αμερικάνος συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway και της Jazz, το 1964 φεύγει από τη ζωή, και ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμή του είναι το όνομα του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το 1980 έφυγε από τη ζωή. Αυτά και με την ταυτότητα της ημέρας. Μαζί μας το κτήμα και σήμερα η δυνατότητα να βρεθούμε σε έναν όμορφο χώρο και να απολαύσουμε καλό φαγητό, εξαιρετικό θα έλεγα φαγητό, είναι γεγονός και αυτό το κτήμα το έχει εξασφαλίσει. Εμείς είμαστε μαζί του σε κάθε περίπτωση και με την παρέα, με τους φίλους, με οικογένεια, με όποια αφορμή προκύψει, βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο του για να απολαύσουμε εξαιρετικό φαγητό. 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, είναι το κτήμα και το φθινόπωρο και είναι κοντά μας για να κάνει την άξιοδό μας απολαυστική. Με ένα τηλέφωνο στο 254-10-210-10, όποιες πληροφορίες έρχονται άμεσα στο ακουστικό μας, αλλά και η δυνατότητα κρατήσεων. Κτήμα, καλό φθινόπωρο. Πάμε για να συναντήσουμε τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση. Στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα είναι η έδρα της και στο 254-10-266-55 μπορεί να απαντήσει για το αίτημά σας για ενοικίαση κάδων βαζών, για την περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση οχήματος και φυσικά μέταλλα και συσκευές και υλικά, όλα από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, με τα μετρητά και την απόδειξή σας στο χέρι. Καλό πρωινό σε όλους, μην ξεχνάτε 266-55 και για κάδους βαζών από το 1980 η ανακύκλωση στην Ξάνθη είναι από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 9.31. News Today.
1: Ακούτε πάντα Nova 9.31. Είναι το πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη 2026. Λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Τα νέα για την Ξάνθη αφορούν το Δήμο σε πρώτη φάση που συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή. Έχει ξεκινήσει το συνέδριο πριν περίπου μία ώρα και η συνεδρίαση μάλλον. Και η Δημοτική Επιτροπή του Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην Πλατεία Δημοκρατίας έχει 16 θέματα, εκ των οποίων η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, η βελτίωση της βατότητας των δρόμων στις δημοτικές κοινότητες, η λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου Σταυρούπολης, ζητήματα της δημοτικής αγοράς και προμήθεια φαρμάκων και ζωοτροφών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Με κοινοβουλευτική ερώτηση για τα καυσόξυλα στις 14 Οκτωβρίου, ο Χουσέιν Ζεμπέκο, ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη διάθεση καυσόξυλων στους δικαιούχους του Δήμου Μίκης και Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης. Η παρέμβαση θέτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης, επάρκειας των διαθέσιμων ποσοτήτων και χρηματοδότησης των υλοτόμων εν ώψη του χειμώνα. Ανοιχτή πρόσκληση από το Δήμο Ξάνθης για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Ξάνθης στη χθεσινή ημέρα απέφθινε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής σε εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 26-27. Η πρόσκληση αφορά το σχεδιασμό του εορταστικού προγράμματος της πόλης και την συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων και διοργανωτών. Για την προθεσμία υποβολής προτάσεων και ειδικούς όρους συμμετοχής απαιτείται έλεγχος της πλήρους ανακοίνωσης. Διακοπή ρεύματος σήμερα για τα κημέρια Ξάνθης. Ο ΔΔΕ έχει ανακοινώσει προγραμματισμένη διακοπή από τις 8 που έχει ξεκινήσει μέχρι και τις 10 στα καλώδια Ξάνθης μέχρι τα κημέρια με γειτονικές οδούς και περιοχές. Η διακοπή συνδέεται με εργασίες στα δίκτυα. Προβλήματα υδροδότησης λόγω βλάβης της ΔΕΗ. Τώρα το ένα πώς συνδέεται με το άλλο. Η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι η εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αποδόθηκε στην κακοκαιρία, ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα υδροδότησης. Οι περιοχές που αναφέρθηκαν είναι στην υψηλή ζώνη της παλιάς πόλης, όπου υπάρχει πιθανότητα έλλειψης νερού, καθώς και η περιοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πετρελαιοαποθήκες, όπου μπορεί να παρουσιαστεί μείωση της πίεσης. Χρειάζεται νεότερη ενημέρωση μετά την αποκατάσταση της βλάβης. Προφανώς η διακοπή της ηλεκτροδότησης διέκοψε τη λειτουργία κάποιων αντλιών γεννητριών που προωθούν την υδροδότηση και έτσι συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα. Δύο δράσεις πρώτων βοηθειών και κάρπα στην κεντρική πλατεία. Η πρόσκληση από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο παράρτημα της Ξάνθης, δύο ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης πρώτες βοήθειες και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δράσεις συνδέονται με την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και την Εβδομάδα Υγείας. Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής δεν επιβεβαιώνονται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για την ακριβή ώρα και στιγμή και ημέρα. Μια ακόμη πρωτοβουλία με ενδιαφέρον έρχεται από το νοσοκομείο Ξάνθης, ημέρα για την παχυσαρκία. Έτσι λοιπόν η επιτυχημένη πραγματοποίηση της ημερίδας για την παχυσαρκία στο Γενικό Νοσοκομείο μας αφορούσε ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας με έμφαση στην ενημέρωση και την πρόληψη. Για να αναφερθούν ονομαστικά οι ομιλητές, οι εισηγήσεις και τα βασικά συμπεράσματα απαιτείται πλήρης ανακοίνωση της διοργάνωσης η οποία θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Παρέμβαση για την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπω ότι απασχολεί γενικότερα την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Όχι ότι είναι ένα πρόβλημα που το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί. Το Επιμελητήριο Ξάνθης λοιπόν απίφθηνε έκκληση προς επιχειρήσεις μέλη να σταματήσουν την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε κήτες, χυμάρων και άλλες περιοχές. Η παρέμβαση αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τη σωστή διαχείριση αποβλήτων και την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε περιόδους εντόνων βροχοπτώσεων. Συνέχεια στην τοπική μας ενημέρωση με τα νέα της Ξάνθης, όπου 4 διασωστικά γυλαίκα δόθηκαν από την πολιτική προστασία του Δήμου Ξάνθης σαν δώρο στην ελληνική ομάδα διάσωσης στο παράρτημα Ξάνθης. Ο εξοπλισμός προορίζεται για επιχειρήσεις διάσωσης σε ορμητικά νερά και για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Η ενίσχυση των εθελοντών έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή μας. Η Ξάνθη περπατά για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο Ροζ Οκτώβρης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα στις 7 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης η δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με πρωτοβουλία του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ξάνθης παραμένοντας ζωηρή. Το ρολόι της πλατείας θα φωτιστεί με ροζ χρώμα και θα ακολουθήσει συμβολικός περίπατος στους δρόμους της πόλης. Η διαδρομή θα συνοδεύσει φιλαρμονική του Δήμου Ξάνθης, ενώ στην πλατεία θα συμμετάσχει γνωστή χοροδία της πόλης μας. Να σας πω ότι μπαίνοντας www.novaradio.gr μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη που μας παρέθεσε η πρόεδρος του Συλλόγου σχετικά με αυτή τη δράση, η κυρία Μέρη Πουρτακίδου, και μπορείτε να ακούσετε την συζήτηση που έκανε με την Αλεξάνδρα Κουσίδου τη Δευτέρα 12 του μήνα που αφορά και αυτή τη δράση σήμερα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μουσική και ποίηση στο Βιβλιοπωλείο 2 την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ο Βιβλιοπωλείο 2 φιλοξενεί άλλη μια εκδήλωση, αυτή τη φορά αφιερωμένη στη μουσική και την ποίηση. Ο Παύλος Βακαλός θα παρουσιάσει έργα τους και θα συναντηθούν καλλιτεχνικά μέσα από διαφορετικές μορφές έκφρασης μαζί, η Φιλής Καντουχάρ. Η εκδήλωση εντάσσεται στις πολιτιστικές προτάσεις των επόμενων ημερών και προβλέπεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προετοιμασία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα έχει σχετικό θέμα με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν τον προγραμματισμό των δημοτικών δράσεων για τον εορτασμό. Το αναλυτικό πρόγραμμα, οι ώρες των εκδηλώσεων και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση. Πάντα Νόβα 931, καλημέρα Ξάνθη, πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη. Στο αστυνομικά μας νέα, δύο ανήλικοι συνελήφθησαν με κλεμμένη μοτοσυκλέτα ηλικίας 12 και 14 ετών στην Εθνική Οδό Ξάνθης Κομωτινής. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα που είχε κλαπεί από την πόλη της Ξάνθης. Το όχημα επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ της Ξάνθης σημειώθηκε την Κυριακή που ήταν κλειστά. Σύμφωνα με δημοσίευμα λοιπόν που ήρθε στα χέρια μας χθες, άγνωστοι έσπασαν τζαμαρία καταστήματος, εισήλθαν στο εσωτερικό αφαιρώντας χρηματοκιβώτιο. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για το ύψος της λίας και για τους συλλήψεις. Επομένως, σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε την ευκαιρία με το σχετικό δελτίο της αστυνομικής διεύθυνσης να σας ενημερώσουμε εκ νέου. 19 συνολικά συλλήψεις από 5 μέχρι 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικών δράσεων για τη διακίνηση ναρκωτικών στην περιφέρειά μας. Μια ακόμη έντονη και ίστατη προειδοποίηση για την απάτη σε βάρος ηλικιωμένων έρχεται και στο δελτίο μας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνήματα από αγνώστους που επικαλούνται επίγοντα περιστατικά, συγγενείες ή υποτιθέμενες οφειλές και ζητούν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία. Για την ακριβή αναφορά περιστατικών στην Ξάνθη, θα επανέλθουμε με σχετικό δελτίο που περιμένουμε από την αστυνομική διεύθυνση. Ο καιρός συνολικά για το σημερινή ημέρα, για την Ξάνθη τα παιδινά και τα ορεινά, έχουμε εξελίξεις οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο σας ενδιαφέρουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι να στις παραθέσουμε αμέσως τώρα, συνεχίζοντας την διαδρομή μας εδώ στο Nova 931.
0: Ο καιρός σήμερα στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931 News Today.
1: 26 μετά τις 11. Για την Ξάνθη ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν κατά τόπους από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στις πρωινές ώρες, όπως αντιληφθήκαμε, ήταν το ανώτερο 12, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει στους 18-19. Οι άνεμοι ήπιοι σε σχέση με χθες, θα πνέουν με βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως και μέτρη, ενώ η έντασή τους θα φτάσει τα 3 μποφόρ. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 12-13 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, παρόμοια δηλαδή τα στοιχεία με την πόλη της Ξάνθης. Η θερμοκρασία από 6 έως 20, με χαμηλότερες τιμές νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα, χωρίς να αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Αυτά όσον αφορά και τον καιρό, ως περιγραφή και την πρόγλεψη από τους μετεωρολόγους. Αυτή τη στιγμή βλέπω ηλιοφάνεια από άκρη σε άκρη στη δορυφορική εικόνα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με ελάχιστη συννεφιά πάνω από τις αστικές περιοχές. Θερμοκρασίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή: Παρανέστη 16-17 Δράμα, 18 Καβάλα και Θάσος, 17 Εξάνθη, 18 Κομποτινή Σάπες Αλεξανδρούπολη, 16 Σαμοθράκη, 16 και Σουφλή Ορεστιάδα βορειότερα. Έτσι ολοκληρώνουμε την αναφορά μας και στον καιρό, κυρίες και κύριοι. Μικρή μουσική ανάσα, πάμε για τις 11.30.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μόνο μου κρεβατιού

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Momtzaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 25410-266-55.

0: Nova 931.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
3: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, είναι η εκπομπή του Nova 931. Καθημερινά στις 11 ο Στέφανος Στεφανόπουλος φέρνει την τοπική επικαιρότητα στο ραδιόφωνο. Και αυτό κάνουμε και σήμερα, 15η μέρα του Οκτώβρη, ημέρα Πέμπτη. Είμαστε ζωντανά μαζί από νωρίς το πρωί και συνεχίζουμε. Ακάθικτη, αμύωτη ένταση και με πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για την περιφέρειά μας. Και πριν από αυτό να κάνουμε μια μικρή στάση. Μια μικρή στάση που θα μας οδηγήσει σε μεγάλη απόλαυση, γιατί θα οδηγηθούμε στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Ένας προορισμός αληθινής γευστικής αναψυχής, υπέροχο περιβάλλον μέσα και έξω. Εξαιρετικής ποιότητας πλούσια πιάτα, εξυπηρέτηση και τα έχετε όλα, γιατί στο κτήμα πραγματικά σας παρέχουν τα πάντα. Περιβάλλον, εξυπηρέτηση, ποιότητα και φυσικά για μικρούς και μεγάλους η δυνατότητα το να βρεθείτε σε αυτό το χώρο είναι μοναδικά ενδιαφέρουσα. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Να επισημάνω και να πω ότι η παρέα μας έχει και την παρουσία του Scrap των αδερφών μου Τζάκη, δηλαδή μια εταιρεία η οποία από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα για να μπορέσετε να έχετε ένα αποτέλεσμα άμεσης εξυπηρέτησης, δηλαδή να μπορέσετε να έχετε την δυνατότητα ανακύκλωση ακόμα και οχήματος, παίρνοντας το πιστοποιητικό έγκυρο και αδειοδοτημένο, για να μπορέσετε να πάρετε και τα μετρητά στο χέρι και να απαλλαχθείτε από το όχημα, συμβάλλοντας και στο περιβάλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με μέταλλα υλικά. Το ίδιο συμβαίνει και με την ενοικίαση κάδου μπαζών. Άμεση εξυπηρέτηση. 2-54-10-266-55. Scrap τον αδερφό μου Τζάκη για να βρείτε άμεσα έναν συνεργάτη στην ανακύκλωση. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Nova 931. Είναι ένα πρωινό γεμάτο με ειδήσεις και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε αμέσως τώρα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Επειδή τα νέα τρέχουν και η επικαιρότητα δεν σταματά, ακούστε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδώ στο Nova 931. Με σχολιασμό και ανάλυση της επικαιρότητας της περιφέρειάς μας για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό, όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Θράκη στο Nova με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
1: Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. 15 του Οκτώβρη σήμερα είναι το Καλημέρα Ξάνθη, κοινό Nova 931. Τα νέα της περιφέρειας αμέσως τώρα. Η διεκδίκηση της ευρωπαϊκής στήριξης στις Βρυξέλλες, η ενίσχυση της περιφέρειάς μας μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής και νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών της περιφέρειας στις Βρυξέλλες. Η παρουσία μας σημειώθηκε στις 13-14 Οκτώβρη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2026. Η περιφέρεια επιδιώκει ισχυρότερη σύνδεση με τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και ειδική μέρημνα για τις περιοχές που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αυτοδιοίκηση, συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις για την περιφέρεια, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και η ενίσχυση των συνεργασιών με ευρωπαϊκούς θεσμούς αποτελούν βασικούς στόχους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι επαφές στις Βρυξέλλες συνδέθηκαν με την ανάγκη στήριξης των παραμεθόριων περιοχών με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη στις υποδομές και την αντιμετώπιση των δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων. Στην Ξάνθη, πρόσκληση για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από το Δήμο Ξάνθης που απευθύνθηκε προς τους πάντες. Η Δημοτική Αρχή καλεί ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για τις εορταστικές δράσεις της πόλης στην περίοδο των γιορτών. Προσβασιμότητα και δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία στα πλαίσια της Παγκόσμιας και Εθνικής ημέρας Λευκού Μπαστουνιού τιμάται σήμερα και στην πόλη της Ξάνθης από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Αναδεικνύονται ζητήματα προσβασιμότητας και αυτόνομης μετακίνησης. Στο επίκεντρο η παρέμβαση για την ασφαλή κυκλοφορία των ατόμων με οπτική αναπηρία, η προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους και η ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Από σήμερα ξεκινά και στην περιφέρειά μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη νέα περίοδο, με δημοσιεύματα να αναφέρουν την τιμή στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μείωση κατά 40 λεπτά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και αυτό μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει μια αρνητική προσέγγιση, μια αντιδραστική προσέγγιση, θέλοντας να δείξουν από τους αρμόδιους εκπροσώπους ότι τα νοικοκυριά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου οι χειμερινές θερμοκρασίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλές, το κόστος θέρμανσης παραμένει σημαντικό ζήτημα. Οι τελικές τιμές διαφέρουν ανά περιοχή και ανά προμηθευτή. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό και κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ Δυτικού Ανισόπεδου Κόμβου Κομωτινής και στην περιοχή του Κόμβου Βαφέικων Ξάνθης. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων και αφορούσε φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Αστυνομικά νέα στην περιφέρειά μας, 6 συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών συνελήφθησαν 12 και 13 σε περιοχές Εύρου και Δράμας, 3 διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη μόνιμων μεταναστών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, πρόκειται για 5 αλλοδαπούς και έναν Έλληνα. Συνέχεια στην ενημέρωσή σας με ένα μπαράζ συλλήψεων για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών από τις 5 μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου στην περιφέρειά μας, με 19 άτομα να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην Καβάλα ξετυλίχθηκε σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, όπου αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από 174 κιλά κάναβης κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο περισσότερα από 174 κιλά κάναβης κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε

Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και να αποφεύγουν διαλεύσεις από πλημμυρισμένα σημεία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα, και η συνέχειά μας θα έρθει με την παρουσία της Αλεξάνδρας Κουσίδου και το Nova Magazine από τις 2 μέχρι και τις 4. Εκεί ο Σπύρος Μάλης αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931 και την Ξάνθη. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την συνάντησή μας, για την πορεία μας, για την ωραία αυτή διαδρομή. Να σας ευχηθώ το καλύτερο για τη συνέχεια και καλή αντάμωση και αύριο.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια

0: και μοναδικά έπιπλα. Η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53 και στο www.epavlametafores.gr.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, όμορφη ημέρα, καλημέρα στο Nova 931. Είστε συντονισμένοι στο Nova 931 και στο Nova Μαγκαζίνο που είναι εδώ κοντά σας, είναι 12 η ώρα ακριβώς για να δώσουμε ρυθμό στην ενημέρωση αλλά και ενδιαφέρον στη μέρα μας. Σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου, ανοίγουμε το μικρόφωνο, κοιτάζουμε την επικαιρότητα από κοντά και σας μεταφέρουμε όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε, τα νέα, τα γεγονότα, οι εξελίξεις και οι άνθρωποι όπως και οι ιστορίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν στο Nova 931 τα μαθαίνετε όλα πρώτοι και φυσικά η σημερινή εκπομπή έχει πολλά περισσότερα. Έχουμε συνεντεύξεις, φιλοξενούμε ενδιαφέροντες καλεσμένους, συζητάμε θέματα που μας απασχολούν και δίνουμε φωνή σε ανθρώπους που έχουν κάτι ουσιαστικό να μοιραστούν μαζί μας. Το Σαββατοκύριακο βρίσκεται ήδη μπροστά μας, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε και ακόμα περισσότερο να ανακαλύψουμε μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί στο Nova 931 η ενημέρωση συναντά την επικοινωνία και κάθε πρωινό αποκτά το δικό του ενδιαφέρον. Καλημέρα Ξάνθη, Nova Μαγκαζίνο, η δική σας πρωινή συνήθεια με ενημέρωση, συνεντεύξεις, πρόσωπα και θέματα που αξίζει να ακούσετε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, θα φτάσουμε μαζί ως τις 2 ακριβώς για την ώρα μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά μαθαίνοντας περισσότερα θέματα της τοπικής επικαιρότητας, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Καλημέρα Ξάνθη και στα social media. Μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας, όπως επίσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 25410-83330. Καλό πρωινό σε όλους. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Nova 931.
1: Συνεχίζουμε την ενημέρωσή μας μέσα από το Nova 931 και σήμερα συζητάμε για ένα ζήτημα με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου και καθημερινά στο Nova 931 μαθαίνετε πρώτοι τα νέα αλλά και τις εξελίξεις και ό,τι σημαντικό συμβαίνει στον τόπο μας και όχι μόνο. Σήμερα το θέμα μας είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει ιδιαίτερη σημασία θα έλεγα. Θα μιλήσουμε για τη φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και κυρίως την υποστήριξη εκείνων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους. Γι' αυτό λοιπόν θέλω πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, θα χρειαστούμε και τη δική σας συμμετοχή. Στο σημείο αυτό να επιθυμίσω πως από τις 12 ως τις 18 Οκτωβρίου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνουν την Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας με κεντρικό θέμα δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συνεφών Διαταραχών Ομού Ξάνθης διοργανώνει ένα βιωματικό εργαστήριο υποστήριξης άτυπων φροντιστών ατόμων τρίτης ηλικίας. Μαζί μας λοιπόν στο Nova 931 είναι η κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, νευροψυχολόγος και λογοθεραπεύτρια, όπως επίσης και η κυρία Άννα Φραντζολά. Θα μας μιλήσουν, θα τις καλωσορίσω αμέσως τώρα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και θα παρουσιάσουμε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά να καλωσορίσω τις δύο κυρίες στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε η δυνατότητα να συζητήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που σίγουρα πρέπει να μας ανησυχεί και να μας απασχολεί όλους. Και αν όχι να μας απασχολεί και να μας ανησυχεί, σίγουρα μέσα από τέτοιου είδους δράσεις και εκδηλώσεις όλοι μας μπορούμε να πάρουμε κάτι. Κάτι που αχρίαστο να είναι ναι μεν, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μας σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για το βιωματικό εργαστήριο που θα συντονίσει η κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, νευροψυχολόγος, λογοθεραπεύτρια ενηλίκων και πρόεδρος του Αλτσχάιμερ Ξάνθης. Και η κυρία Άννα Φραντζολά, ψυχολόγος και συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Τα λέω σωστά?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 15 Οκτωβρίου στις 6 η ώρα, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψη και Αμάνου Χατζηδάκη στην Ξάνθη. Τι ακριβώς θα δούμε σε αυτή τη δράση, σε αυτή την εκδήλωση, τι ακριβώς θα μας παρουσιάσετε?
2: Λοιπόν, το βιωματικό εργαστήρι που θα γίνει σήμερα, απευθύνεται σε ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά ένα ηλικιωμένο, αγαπημένο τους πρόσωπο. Mm-hmm. Έναν γονέα, έναν σύζυγο ή κάποιον άλλο συγγενή. Γι' αυτό λέμε ότι είναι για άτυπους φροντιστές ατόμων τρίτης ηλικίας. Είναι δηλαδή για οικογενειακούς φροντιστές, όχι για επαγγελματίες. Mm-hmm. Μέσα από αυτό το βιωματικό εργαστήρι θέλουμε να αναδείξουμε μια πλευρά της φροντίδας που συχνά παραμένει αθέατη, που είναι οι ανάγκες του ίδιου του φροντιστή. Λέμε πολύ συχνά ότι ο φροντιστής είναι ο δεύτερος ασθενής, καθώς καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους. Και συχνά υπάρχει σημαντικό συναισθηματικό, σωματικό αλλά και κοινωνικό κόστος.
1: Πολύ σωστά.
2: Οπότε το βιωματικό αυτό εργαστήρι στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και εμπιστευτικού χώρου, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν εμπειρίες, να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα και να αναγνωρίσουν τις πηγές άγχους και τις προσωπικές τους δυνάμεις. Να ενισχύσουν δηλαδή τους προσωπικούς τους πόρους της ψυχικής ανθεκτικότητας.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας φέρνει στο προσκήνιο ουσιαστικά σημαντικά ζητήματα υγείας και σίγουρα κοινωνικής φροντίδας. Πόσο σημαντικό είναι ωστόσο να συζητάμε δημόσια για τις ανάγκες των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας αλλά και των οικογενειών τους? Με βάση τη δική σας εμπειρία, θέλω τη δική σας άποψη.
2: Εννοείται τις ανάγκες του φροντιστή?
1: Ακριβώς, ναι.
2: Ωραία. Αυτό ακριβώς το βιωματικό εργαστήρι είναι κλειστό, δεν είναι δημόσιο, δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και ό,τι λέγεται μέσα εκεί είναι μια ομάδα στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Μένει εκεί. Δεν είναι δηλαδή σαν ομιλία που μπορούν να έρθουν άτομα να παρακολουθήσουν. Κλείνουν οι πόρτες και μένουμε μόνο με τους φροντιστές μαζί, οι δύο ψυχολόγοι, και συντονίζουμε την ομάδα.
1: Να μας πει και η κυρία Φραντζολά τι ακριβώς περιλαμβάνει η συγκεκριμένη δράση και τι θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες.
3: Ναι, βέβαια. Καταρχήν, για μας είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτοί είναι που βρίσκονται μαζί φυσικά με τους ασθενείς στη δύσκολη θέση αυτής της φροντίδας. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε και πριν, να τους δοθεί ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο και θα εκφράσουν τις δυσκολίες τους, οπότε θα μοιραστούν πράγματα και άρα θα ακούσουν και ο ένας τον άλλον και θα δουν ότι δεν είναι μόνοι τους σε όλο αυτό που περνάνε. Και από την άλλη νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρούμε έτσι τρόπους να τους βοηθήσουμε να έρθουν σε επαφή με τα αποθέματά τους, αυτό που λέμε αποθέματα, δηλαδή τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, ό,τι υπάρχει σαν ας πούμε εσωτερική δύναμη που μπορεί να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο ρόλο. Απλά όλοι τα έχουμε αυτά, απλά επειδή πάντα δεν είμαστε σε επαφή μαζί τους, με το τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε και τι μπορούμε να καταφέρουμε, νομίζω το εργαστήρι σε ένα τέτοιο ασφαλές πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει να έρθουμε σε επαφή με αυτά και έτσι να μπορούμε μετά και στην καθημερινότητα και στην πράξη να τα ανασύρουμε, να τα χρησιμοποιούμε.
1: Πολλές φορές ένας άνθρωπος φροντίζει τον ηλικιωμένο γονέα του, τον σύζυγό του ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο χωρίς να έχει σχετική εκπαίδευση. Ποιες είναι ωστόσο οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του?
2: Θα σας πούμε τώρα, αυτό που γίνεται είναι ένας φροντιστής ο οποίος δεν είναι καταρτισμένος, δεν είναι εκπαιδευμένος, έχει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες να ανταπεξέλθει, γιατί πολύ συχνά υπάρχουν αντιφατικά συναισθήματα στη φροντίδα. Επειδή η φροντίδα ενός ανθρώπου που έχει μια μακροχρόνια ασθένεια είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint 100 μέτρων που θα τελειώσει, υπάρχει πολύ συχνά η συμπίεση. Οπότε ψυχολογική, που έχει και τις άλλες τις συνέπειες, κοινωνικά, επαγγελματικά, οικονομικά. Οπότε όταν έχουμε συμπίεση ψυχολογική πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να υπάρχει αυτή η αποσυμπίεση. Και γι' αυτό έχουμε και αντιφατικά συναισθήματα στη φροντίδα. Υπάρχει η αγάπη, αλλά υπάρχει και η κούραση, υπάρχει η θλίψη, υπάρχουν οι ενοχές. Ακόμα και μια επιθυμία να βγουν για καφέ οι φροντιστές μπορεί να τους δημιουργήσει ενοχές, γιατί πιστεύουν ότι οφείλουν να είναι συνεχώς διαθέσιμοι, ότι οφείλουν να είναι υπομονετικοί και δυνατοί.
3: Ναι. Και επίσης αυτή η θέση του να φροντίζω, θα έλεγα, με κάνει φυσικά να κάνω στην άκρη δικές μου ανάγκες. Και άρα όταν προκύψει ή αναδυθεί μια δική μου ανάγκη για προσωπική φροντίδα, να αισθάνομαι ότι αν την ικανοποιήσω εγκαταλείπω το πρόσωπο που φροντίζω. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι σημαντικό.
1: Κατανοητό. Πέρα όμως από το κομμάτι της συμπίεσης στο οποίο αναφέρεστε, υπάρχουν κάποιες πιο συνηθισμένες καταστάσεις που δυσκολεύουν τους φροντιστές? Η φροντίδα σίγουρα ενός ανθρώπου με άνοια, ας πούμε, ή με άλλες γνωστικές δυσκολίες μπορεί να απαιτεί συνεχή παρουσία και πάρα πολύ υπομονή. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό, τι είναι μάλλον αυτό που θα μπορούσε να ζωρίσει περισσότερο την κατάσταση. Εσείς τι πιστεύετε?
2: Καταρχάς υπάρχει η οικονομική δυσκολία, το πρώτο σημαντικότερο. Το δεύτερο είναι ο χρόνος. Όταν πρέπει κάποιος να είναι 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σε ένα άτομο, σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει την εργασία του, από την οποία βιοποριζόταν μέχρι τώρα. Θα εγκαταλείψει την κοινωνική του ζωή, τους φίλους του. Αυτές είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές και ότι δεν έχουν υποστήριξη.
1: Άρα επηρεάζεται και η δική τους ψυχική και σωματική υγεία. Ξεκινάμε με αυτό που είναι πολύ σημαντικό, σωστά?
2: Ναι, πάρα πολύ. Και σωματικά νοσήματα βγαίνουν. Υπάρχουν έρευνες που το δείχνουν αυτό.
1: Κατανοητό.
2: Ο φροντιστής νοσεί και ψυχικά και σωματικά.
1: Άρα χρειαζόμαστε και την κατάλληλη υποστήριξη. Υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι ένας φροντιστής έχει εξαντληθεί, ας πούμε, και χρειάζεται βοήθεια, ακόμα και αν ο ίδιος δυσκολεύεται να το παραδεχτεί?
2: Ναι, τα σημάδια είναι η διαρκής κόπωση, οι δυσκολίες ύπνου, η ευερεθιστότητα, το να δυσκολευτώ να συγκεντρώνομαι, το ότι έχω απομακρυνθεί από φίλους και η αίσθηση του δεν αντέχω άλλο.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι συνηθέστερα λάθη που γίνονται από άγνοια ή από αγωνία κατά τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου με άνοια, ας πούμε, και πώς μπορούν να αποφευχθούν?
2: Τα λάθη που γίνονται μπορεί να είναι στην επικοινωνία, τώρα εδώ που μιλάμε για την άνοια. Σίγουρα για την επικοινωνία χρειάζεται μία εκπαίδευση. Τώρα υπάρχει και η σωματική φροντίδα, όπου και εκεί χρειάζεται μία εκπαίδευση, να δείξει κάποιος το φροντιστή, για παράδειγμα, πώς θα σηκώσει τον ηλικιωμένο από το κρεβάτι. Πολύ συχνά έχουμε φροντιστές οι οποίοι έχουν ορθοπαιδικά προβλήματα, έχουν δηλαδή με τη μέση τους και υποφέρουν από αυτά χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: και με την επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο με άνοια, να σεβαστούμε την πραγματικότητά του, η οποία είναι μια παράλληλη πραγματικότητα, είναι ένας άλλος χώρος και χρόνος πολύ συχνά. Και υπάρχουν κάποιες επικοινωνιακές στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να μην ερχόμαστε σε σύγκρουση μαζί με το άτομο με το οποίο φροντίζουμε.
1: Πολύ ωραία. Θα μείνουμε στην σημερινή εκδήλωση στις 6 η ώρα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψη Οικία Μάνου Χατζηδάκη στην Ξάνθη και να μείνουμε λίγο και στην τοπική κοινωνία, έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες πάντοτε με βάση τη δική σας εμπειρία και τη δική σας άποψη. Πιστεύετε ότι υπάρχει επαρκής ενημέρωση και υποστήριξη για τους οικογενειακούς φροντιστές στην περιοχή μας ή εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στις υπηρεσίες αλλά και στις δομές φροντίδας?
2: Σίγουρα υπάρχουν κενά. Νομίζω υπάρχει ήδη μια ομάδα για τους φροντιστές ατόμων με καρκίνο που γίνεται από το νοσοκομείο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε πιο συχνά τέτοιες δράσεις, γιατί η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τους φροντιστές, αλλά και για να μην υπάρχει το στίγμα. Πολύ συχνά μου λένε οι φροντιστές ότι δεν βγαίνουμε για καφέ ή να έρθει κάποιος στο σπίτι γιατί ντρεπόμαστε για τον άνθρωπο που έχουμε με άνοια, ότι δεν θα μας δεχτούν οι υπόλοιποι. Οπότε η αποδοχή έρχεται μέσα από την ενημέρωση του κόσμου.
1: Ο ρόλος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων, ώστε η φροντίδα των ηλικιωμένων να μην αποτελεί αποκλειστικά οικογενειακή υπόθεση?
2: Ναι, εδώ χρειαζόμαστε δομές σίγουρα, ένα πιο όριμο σύστημα φροντίδας και είναι κάτι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε άλλη, άλλη χρονική στιγμή.
3: Είναι μεγάλο ζήτημα, ναι. Σίγουρα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση φυσικά και το νιάξιμο από πλευράς της, της δομημένης κοινωνίας, το οποίο εντάξει.
2: Υπάρχει βέβαια ο προσωπικός βοηθός που έχει μπει τώρα, ήταν σε πιο πιλωτικό στάδιο, τώρα αρχίζει και αναπτύσσεται. Μπορούν να κάνουν κάποιοι την αίτηση για να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή που υπάρχει και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι ένα σημαντικό κλίμα.
1: Πολύ ωραία. Να μείνουμε στο βιωματικό εργαστήριο της 5ης σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη, με τη δική σας συμμετοχή αλλά και της ψυχολόγου και της συστημικής οικογενειακής ψυχοθεραπεύτριας κυρίας Άννας Φραντζολά. Είστε και οι δύο μαζί μας εδώ στο Nova 931. Θέλω να πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτή η βιωματική διαδικασία.
3: Υπάρχει ένα δομημένο πρόγραμμα σε σχέση με τη διαδικασία. Τώρα, ανάλογα και με τη συμμετοχή και με τα άτομα που θα έρθουν, θα δούμε πώς ακριβώς. Αυτό πάντα είναι λίγο, θέλει και λίγο αυτοσχεδιασμό ανάλογα με τα άτομα που θα συμμετέχουν τελικά. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή που πάντα περιλαμβάνει τη γνωριμία με τους ανθρώπους αρχικά και σιγά σιγά τη σταδιακή τους ένταξη στο μοίρασμα και σε κάποιες έτσι βιωματικές δραστηριότητες που θα γίνουν εκείνη την ώρα, ώστε φεύγοντας κιόλας να πάρουν ίσως και κάποιες πρακτικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να αισθάνονται ότι έχουν γίνει μέρος μιας ομάδας.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Τι θα θέλατε να πάρει εσείς προσωπικά μαζί του ένας άνθρωπος που θα συμμετάσχει στο εργαστήριο? Υπάρχουν πρακτικά εργαλεία ή τρόποι διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόσει αμέσως στην καθημερινότητά του?
3: Εντάξει, τώρα το να τα εφαρμόσει κανείς αμέσως αυτό θα ήταν ιδανικό.
1: Εμείς θέλει χρόνο.
3: Θα θέλαμε να γίνει, πάντα θέλει χρόνο. Δηλαδή, με μία συνάντηση και με μία ομάδα δεν είναι εύκολο κανείς να εφαρμόσει ακριβώς τις ιδέες που θα πάρει και τις πληροφορίες από ένα εργαστήρι. Όμως υπάρχουν πρακτικά πράγματα. Εμείς τα κάνουμε όσο πιο προσιτά, ας πούμε, και κατανοητά γίνεται, ώστε κάποιος να μπορεί να τα θυμηθεί όσο πιο εύκολα γίνεται, ειδικά πάνω στη δύσκολη στιγμή. Και ένα άλλο που θα θέλαμε ίσως να πάρει θα ήταν η αίσθηση για μένα της επάρκειας, της ικανότητας, δηλαδή ότι μπορώ να ανταποκριθώ, να φύγει δηλαδή κάπως ενδυναμωμένος, θα έλεγα.
1: Κατανοητό. Κυρία Παπαδοπούλου, πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Νόσο Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Νομού Ξάνθης?
2: Μπορεί μέσα από τον ιστότοπό μας, το alzheimerxanthi.gr, και ακόμη καλύτερα αν μπορεί να μπει στο Facebook, στη σελίδα μας, που είναι Alzheimer με λατινικά, Ξάνθης, με ελληνικά γράμματα. Στο Facebook μπορεί πιο εύκολα να δει όλες τις δράσεις που ανεβαίνουν συνέχεια, από εκεί να ενημερωθεί.
1: Πολύ ωραία. Έχουν δρομολογηθεί και τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις και συζητήσεις. Θα έχουμε την δυνατότητα και τη χαρά να τα συζητήσουμε πάλι μαζί. Ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους, κάποιους ίσως λιγότερο, κάποιους πιο πολύ, αλλά το σίγουρο είναι ότι η φροντίδα ενός ανθρώπου που έχει ανάγκη δεν πρέπει να σημαίνει ότι ο φροντιστής μένει μόνος του. Η ενημέρωση, η σωστή καθοδήγηση αλλά και η ουσιαστική υποστήριξη σίγουρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά τόσο για τον άνθρωπο που φροντίζεται, όσο και για εκείνον που βρίσκεται στην καθημερινότητα δίπλα του. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι το βιωματικό εργαστήριο υποστήριξη άτυπων φροντιστών ατόμων τρίτη ηλικία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 ώρα, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη, στην Ξάνθη. Κυρία Φρατζολά, κυρία Παπαδοπούλ, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο Nova 931 και για την ενημέρωση βέβαια γύρω από ένα ζήτημα που αφορά όλο και περισσότερες οικογένειες. Στο σημείο αυτό, να πω ότι η συζήτησή μας σε δεύτερο χρόνο θα ανεβεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Nova 931. Όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει και εμείς θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και πάλι μαζί εδώ στο Nova 931.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
2: Επίσης, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
0: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Nova 931.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στον χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
11: Πολιτική.
10: Κοινωνία.
11: Κοινωνία.
10: Πολιτισμός.
11: Πολιτισμός.
10: Αθλητισμός.
11: Αθλητισμός.
10: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
12: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Νόβα Radio 93,1.
13: Νόβα Radio. News Today.
14: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
15: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
16: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ξάνθη, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Μετά από μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που προηγήθηκε εδώ στο Nova 931 μαζί με την κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου και την κυρία Άννα Φρατζολά, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, όπως είπαμε, η Ελληνική Εταιρεία Νόσο Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Νομού Ξάνθης διοργανώνει ένα βιωματικό εργαστήριο. Εργαστήριο υποστήριξη άτυπων φροντιστών, ατόμων τρίτης ηλικίας, μαζί μας στο Nova 931 η κυρία Παπαδοπούλου, όπως και η κυρία Φρατζολά, μας μίλησαν για αυτή τη δράση, για τη σημασία αυτής της δράσης, τις ανάγκες μάλιστα των οικογενειών και των οικογενειακών φροντιστών, όπως και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα στο Χατζηδάκιο. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια στην ενημέρωσή σας, να μάθουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Στη συνέχεια θα δούμε και τοπική επικαιρότητα, αρκετά τα θέματα της ημέρας που μας ανησυχούν και μας απασχολούν. Σας θέλω όλους εδώ, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι να δούμε παρέα τα νέα της Ελλάδας αμέσως τώρα. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης και η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας καθημερινά στο δικό μας Nova Magazine 12 με 2 στο Nova 931.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πολιτική, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετέχει σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου και αύριο Παρασκευή στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το κυβερνητικό προγραμματισμό, μάλιστα, βασικά ζητήματα της ελληνικής παρέμβασης είναι η μείωση των τιμών, της ενέργειας, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και η αναζήτηση προσωρινών στοχευμένων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Νίκος Ανδρουλάκης στον Sky, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα το πρωί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παραχώρησε συνέντευξη στους δημοσιογράφους Γιώργο Μουρούντι και Δημήτρη Στούμπο στην εκπομπή «Και μαζί και χώρια» του Sky 100,3. Ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές και απέκλεισε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με Αμερικανίδα διπλωμάτη Κίμπελ Γκίλφοϊντ. ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Στην 3η 13 Οκτωβρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση νόμου ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος μαζί με την Μιλένα Αποστολάκη αλλά και τον Δημήτρη Σπυράκο. Η πρόταση αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, η διαχείριση των χρεών των πολιτών αλλά και την ανάγκη παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το ΠΑΣΟΚ ζητά αλλαγές στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, ενώ η πρόταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης οικονομικής του αντιπολιτικής πολιτικής. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση, περισσότερα θέματα και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο στο Nova 931. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.
2: Nova 931.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Kimberly Guilfoyle, ο Τζουά Χακ αναλαμβάνει την Αμερικανική Διπλωματική Αποστολή στην Ελλάδα. Στις 14 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επίσημος επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα μετά τις εξελίξεις που αφορούν την Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ λοιπόν είναι διπλωμάτης καριέρας και έχει υπηρετήσει ως αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Η αλλαγή προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου να δίνει έμφαση στη συνεχή των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Αλέξης Τσίπρας, νέα δημόσια παρέμβαση από την Κρήτη. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε δημόσια παρέμβαση κατά την παρουσία του στην Κρήτη. Με αναφορές στην οικονομική κατάσταση αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Σε βίντεο, μάλιστα, που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου, χρησιμοποίησε τη φράση «Δεν πάει άλλο, δεν βγαίνει», αναφερόμενος στις οικονομικές πιέσεις. Η παρέμβαση εντάσσεται στη δημόσια πολιτική δραστηριότητά του, ενώ η κυβέρνηση αντέδρασε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολίαζε δηλώσεις σχετικά με την προηγούμενη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
2: Nova 931.

0: δίχως σώμα. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδη κοντά σας, εδώ που μαθαίνετε πρώτοι τα νέα αλλά και τις εξελίξεις και ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Νέα Δημοκρατία, στο τραπέζι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Στις 14 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι από την 1η Νοεμβρίου του 2026 προβλέπεται εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στην Αντλία. Η ρύθμιση αφορά τους αγρότες και αποσκοπεί τη μείωση του κόστους καυσίμων για τις γεωργικές εργασίες. Το μέτρο εντάσσεται στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές ενέργειας αλλά και οι επιβαρύνσεις στον πρωτογενή τομέα αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα από το ΚΚΕ, κριτική στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου εχθές, το ΚΚΕ συγκεκριμένα άσκησε κριτική στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το συνολικό κόστος που θα επομισθούν τα νοικοκυριά στο χειμώνα. Έτσι λοιπόν, η αντιπαράθεση αφορά το ύψος της επιδότησης, τις τελικές τιμές για τους καταναλωτές και το κατά πόσο τα μέτρα επαρκούν για τις οικογένειες αλλά και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Το ρολόι μας δείχνει μία ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
2: Nova 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα διάλειμμα που προηγήθηκε νωρίτερα, με την παρέα μας να μεγαλώνει συνεχώς, με επιχειρήσεις που βρίσκονται καθημερινά στο χώρο μας. Έτσι λοιπόν, στην παρέα μας, τα ακροπολία Κάρα Χασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα που κάνει τη διαφορά και τις επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας. Ακροπολία και λαδικά Κάρα Χασάν, στην παρέα μας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για εμάς, για την οικογένειά μας, για τα μικρά παιδιά και για το καθημερινό τους κολατσιόν, για το καθημερινό μας γεύμα, για το τραπέζι μας, αλλά και για εκείνες τις μικρές καθημερινές απολαύσεις που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, τα βρίσκεται όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στη Παναγίτη Σαλθάρη 58, Κρεοπολία και λαδικά Κάρα Χασάν, γιατί η ποιότητα ξεκινά από την επιλογή και φτάνει στο καθημερινό μας τραπέζι. Κρεοπολία και λαδικά Κάρα Χασάν, φρεσκάδα και ποιότητα που θέλουμε για εμάς, αλλά και τους ανθρώπους μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μάθετε όλα πρώτοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Συνεχίζουμε μαζί, μουσική ανάσα και περισσότερη ενημέρωση αμέσως μετά.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, κοινωνικά δίκτυα και ανήλικη νομοσχέδιο στη Βουλή. Για πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Στις 9 Οκτωβρίου του 2026 κατατάχθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμματικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους». Με αρμόδιο Υπουργείο του Υπουργείου Επικρατείας και Υπουργό τον Χρήστο Γεώργιο Σκέρτσο. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας. Η συζήτηση αφορά την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, τα όρια ηλικίας, αλλά και τις ευθύνες των ψηφιακών πλατφορμών. Οικονομία, εργασία και καθημερινότητα. Νέα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Στις 13 Οκτωβρίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους καυσίμων και θέρμανσης. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση και 15 λεπτών στο ντίζελ κίνηση. Ενώ προβλέπεται επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων από τις 17 Οκτωβρίου. Ανακοινώθηκε επίσης αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν ως προσωρινή στήριξη απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Η τελική τιμή εξαρτάται από την περιοχή αλλά και τον προμηθευτή, ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επιδότηση αλλά και πρόσθετες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τιμές και να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις του επιδόματος θέρμανσης πριν προχωρήσουν σε παραγγελίες. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ πληρωμές ως τις 16 Οκτωβρίου. Από τις 12 ως τις 16 Οκτωβρίου του 2026 έχουν προγραμματιστεί καταβολές περίπου 63,8 εκατομμυρίων ευρώ σε 62.000 δικαιούχους. Από το ΕΦΚΑ αλλά και τη ΔΥΠΑ τα ποσά αφορούν περιοχές, παροχές, εφάπαξ, επιδόματα ενεργείας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από τις επίσημες ηλεκτρονικές υπηρεσίες των δύο οργανισμών για την κατηγορία πληρωμής που τους αφορά. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Ακολουθεί το Nova νούμερο 1 και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Ενώ θα είναι 31 το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί. Συνεχίζουμε παρέα με περισσότερα νέα. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μας δουν μέσω του προλαμβάνω. Στις 13 Οκτωβρίου συγκεκριμένα άρχισε η σταδιακή αποστολή SMS με ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του καρκίνου του μαστού. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω, η δράση αποσκοπεί στην έγκυρη διάγνωση αλλά και στην ενίσχυση της πρόληψης. Οι δικαιούχοι καλούνται να έλεγχουν τα μηνύματά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του παραπεμπτικού για τον προγραμματισμό της εξέτασης. Κοινωνία, πολιτική προστασία, κακοκαιρία, νεκρό στη Ρόδο για και σοβαρές ζημιές σε νησιά και Εύβοια. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της χώρας. Στη Ρόδο συγκεκριμένα καταγράφτηκε ένας θάνατος, ενώ στην Εύβοια αλλά και τις Ποράδες σημειώθηκαν πλημμύρες και ζημιές. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε εγκαλέσει την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στις 14 Οκτωβρίου λόγω των ισχυρών φαινομένων στην Ανατολή, στην Ανατολική αλλά και την Νότια Ελλάδα. Οι πολίτες μάλιστα καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν επικίνδυνες μετακινήσεις σε πληγήσεις περιοχές. Στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κλειστά τα σχολεία σήμερα Πέμπτη μετά την κακοκαιρία. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου παραμένουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού. Η απόφαση ελήφθη μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα τη προηγούμενη ημέρα, ώστε να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και να εκτιμηθούν οι ζημιές. Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου για την επανελειτουργία των σχολείων. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ένα μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας στο Nova 931. Λίγο πριν προχωρήσουμε όμως παρακάτω, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, στο Nova 931, στη δική μας συντροφιά, έχουμε τα ακροπολία κυλαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, που αλλού στην Παναγή Τσαλδάρη 58, όπως επίσης και στις μεγαλύτερες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά για το καθημερινό μας τραπέζι, για το καθημερινό μας γεύμα, για την οικογένεια αλλά και για τα παιδιά. Κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όποιος και να είναι ο δρόμος σας, στο πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα είστε μόνο κερδισμένοι.
4: Με άψογη εξυπηρέτηση στον ανεφοδιασμό καυσίμων, με κορυφαία ποιότητα βενζίνης, LPG αερίου, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.
3: Με υπερσύγχρονο πλυντήριο και πλάστιγκα με ζύγισμα μόνο με 2 ευρώ.
4: Τώρα και με ένα νέο προϊόν στο πρατήριο BP Σιούτα. Φυσικό αέριο CNG για οικονομικότερη οδήγηση και προστασία του περιβάλλοντος.
3: Ακόμη, απολαύστε μοναδικής ποιότητας καφέ και σνακ στο Highway Cafe μας, κοντά σας και με όλες τις εφαρμογές παραγγελίας.
4: Πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα, στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους.
3: Για τη θέρμανση του σπιτιού σας, τηλεφωνήστε στο 254-10-6-50-90.
4: BP Σιούτα, καύσιμα και θέρμανση με ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα, με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάμαι.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε, Nova 931, ενημέρωση σε πρώτο πλάνο και ακούτε την εκπομπή Nova Magazine, ως τις 2 ακριβώς, είμαστε μαζί και συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, στη μέση του μήνα ακριβώς, έχουμε δεύτερη ώρα εκπομπής, διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και βεβαίως μένουμε στα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Είδαμε νωρίτερα πολιτική, οικονομία, ό,τι έχει σχέση με τα κοινωνικά θέματα που μας ανησυχούν. Νομίζω πως έφτασε η ώρα για τα νέα όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εδώ λοιπόν στο Nova 931 ενημέρωση σε πρώτο πλάνο εσείς. Έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2541-083-330 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα, τα δικά σας σχόλια ή θέματα τα οποία σας ανησυχούν και θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε μαζί παρέα στο Nova 931. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε θέματα της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης με περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς και βεβαίως εμείς ενημερωνόμαστε και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931. Από το δελτίο ειδήσεων της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 15 Οκτωβρίου και είναι Πέμπτη. Όπως είπαμε, οδεύουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή.

0: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διεκδίκησε ευρωπαϊκή στήριξη στις Βρυξέλλες. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Η ενίσχυση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής και νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες. Η παρουσία πραγματοποιήθηκε 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2026. Η Περιφέρεια επιδιώκει ισχυρότερη σύνδεση με τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και ειδική μέρημνα για τις περιοχές που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοδιοίκηση, συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις για την περιφέρεια, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων αλλά και η ενίσχυση των συνεργασιών με ευρωπαϊκούς θεσμούς αποτελούν βασικούς στόχους της περιφέρειας. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι επαφές στις Βρυξέλλες συνδέθηκαν με την ανάγκη στήριξη των παρεμεθορίων περιοχών με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη, τις υποδομές αλλά και την αντιμετώπιση των δημοσιογραφικών και οικονομικών προκλήσεων της περιοχής. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, πρόσκληση για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Σε ανοιχτή πρόσκληση για τη διαμόρφωση του προγράμματος των χριστουγεννιάτικων αλλά και πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων της περίοδου 2026-2027. Απευθύνει ο Δήμος Ξάνθης στη Δημοτική Αρχή, καλεί ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για τις εορταστικές δράσεις της πόλης. Η πρωτοβουλία αφορά τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων των επόμενων μηνών με στόχο την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αλλά και στο εορταστικό πρόγραμμα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια και προχωράμε παρακάτω. Η Παγκόσμια αλλά και η Εθνική ημέρα Λευκού Μπαστονιού τιμάται σήμερα 15 Οκτωβρίου με την Περιφερειακή Ενότητα Τυφλών Θράκης να αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας αλλά και αυτόνομης μετακίνησης. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται η ασφαλής κυκλοφορία των ατόμων με οπτική αναπηρία, η προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους αλλά και η ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα 15 Οκτωβρίου ξεκινά. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο με δημοσιεύματα που αναφέρουν τιμή περίπου 1,55 ευρώ το λίτρο και μείωση 40 λεπτών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τα νοικοκυριά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου οι χειμερινές θερμοκρασίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλές και το κόστος θέρμανσης παραμένει σημαντικό ζήτημα. Οι τελικές τιμές διαφέρουν ανά περιοχή αλλά και προμηθευτή. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις συγκοινωνίες. Στις συγκοινωνίες, λοιπόν, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Κανονικά, μάλλον, διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού. Στο τμήμα μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομωτινής αλλά και του κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, η απαγόρευση είχε επιβληθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, οι αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις Ροδόπης και Ξάνθης ανακοίνωσαν την άρση και οι οδηγοί καλούνται να εξακολουθούν να επιδιώκουν μάλιστα αλλά και να επιδεικνύουν προσοχή λόγω της κακοκαιρίας.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει η προγνώση του καιρού και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα εδώ στο Nova 931.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Καιρός για σήμερα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας μέσα από τη συχνότητα του Nova 931. Θα δούμε αμέσως τώρα τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας και αμέσως μετά περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι στην Ξάνθη ο καιρός σήμερα είναι γενικά αίθριος με διαστήματα ηλιοφάνειες και αραιές νεφώς οι οποίες πυκνώνουν κατά τόπους. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου ενώ το μεσημεράκι θα φτάσει στους 18 με 19. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικά. Δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη και στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 13 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο συγκεκριμένα, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη αυτή την ώρα πάμε να δούμε τι κατάσταση επικρατεί όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Τώρα, αυτή την ώρα λοιπόν που μιλάμε. 1:55 στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια και 19 βαθμοί, 19 Καβάλα και Θάσο, 19 Κομωτινή, Σάπες Αλεξανδρούπολη 20, Σουφλή Ορεστιάδα 18 βαθμοί, Παρανέστη Δράμα 21 και στο νησάκι της Αμαθράκης περισσότερη ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού μέσα από τη συχνότητα του Nova 931. Μια μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας να δείξει 2 και ένα Nova Μαγκαζίο φτάνει στο τέλος του. Nova Μαγκαζίνο καθημερινά μαζί σας από τις 12 ως τις 2. Πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας η Αλεξάνδρα Κουσίδου για αυτές τις 2 ώρες. Χορηγός της εκπομπής μας τα Κρεοπολία και Λαντικά Κάρα Χασάν, διότι η καλή επιλογή φαίνεται από την πρώτη στιγμή και σίγουρα μένει αξέχαστη. Λοιπόν, με φιλοσοφία που βασίζεται στην ποιότητα, την παράδοση αλλά και τη συνέπεια, αναζητήστε το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο της εμπιστοσύνης. Κρεοπολία Κάρα Χασάν επιλέγει ποιότητα, επιλέγει σιγουριά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που είστε στα κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια, ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε και πάλι μαζί στις 12 ακριβώς με περισσότερα νέα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Συνεχίζετε να ακούτε Nova 931. Ακολουθεί σύνδεση με Sky Spiros Malis. Καλή συνέχεια.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική, με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκού.

0: όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
5: Sky 100,3.
6: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
7: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο.
8: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
7: Πέρασα το μήνυμα, ε.
8: Λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι. Αυτής της πολύ κρίσιμης συνόδου κορυφής η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα στη Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει Σπύρο και εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροποδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, με συγχωρείς, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου αν υπάρξει να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτόχρονο Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, το γκρουπ αυτό των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
9: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
10: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
11: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Πολύ καλή στήριξη αυτή.
12: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
11: Ναι.
12: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
11: Όχι.
12: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πριν.
13: Όχι.
12: Ούτε πάλι.
13: Τίποτα. Είναι κάτι πολύ, μια πολύ μικρή διαφορά.
14: Παραγγέλνετε σήμερα.
15: Ναι.
14: Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
15: Με την τιμή
14: όχι
15: που θα παραλάβετε.
14: Που την παραγγελία.
16: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει προκαταβολή.
7: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, πλατφόρμα, λέει ο κ. Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακουσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω εγώ στα ερωτήματα, Νίκο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λίγο είναι ότι η τιμή καθορίζεται κάθε μέρα. Η επιδότηση είναι σταθερή.
7: Ναι.
17: Τα 40 λεπτά είναι σταθερά. Η τιμή θα αλλάζει. Η τιμή αλλάζει γενικώς κάθε μέρα. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μια κατάσταση όπου το 1,55 ήταν σχηματικό. Χτες βγήκε ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πολιτής καυσίμων πετρελαίου θέρμασης και ανακοίνωσε 1,49. Τιμή.
7: Κάτω από 1,50.
17: Το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί και να αλλάξει. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας για γενικά τη μεταβλητότητα της περίοδου.
7: Ναι. Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω.
17: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που ενδιαφέρει την
7: οικονομία. Δηλαδή, θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο, εμείς την αυξάνουμε.
17: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβουμε. Αντίστοιχα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
7: τα χρήματα,
17: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
7: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
17: Όχι απεριόριστα.
7: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο. Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
17: Το όχι, πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση εισπράττει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνεται η κατανάλωση λόγω της ακρίβειας, αυτό είναι φυσιολογικό. Των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερα από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ αντιλαμβάνεται κάποιος σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική. Δεν σε έχει από κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως καταλήγουν στο δημόσιο ταμείο, γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Εκεί διαπιστώνεται μόνιμος δημοσιονομικός χώρος και αυξάνει η οροφίδα πανών.
7: Υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε, να πει...
17: Καμία.
7: Μάλιστα.
17: Καμία. Ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει: συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι αν έχει υπερβολικό έλλειμμα μόνο. Είναι αν έχει παραβεί και τις δαπάνες που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μια χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
7: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή. Στον κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσεχόμενος στη Σύνοδο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
15: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
7: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
17: Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, τον οποίο θα την καταλάβουν οι περισσότεροι που μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φθηνότερη λόγω φθηνότερων φόρων, χαμηλότερο ΦΠΑ και 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των αλλαγών των κυβερνητικών συνθήκων. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11 με την επιδότηση των 20 λεπτών και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη. Η Βόρεια Μακεδονία που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζεται το οίκου της. Αλλά είναι μια πολύ φτωχή χώρα η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανέναν. Εμείς εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στην Ευρώπη.
7: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών στο Ηράκλειο, μίλησε στο Action για το αν υπάρξουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψώμα.
18: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
7: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού,
19: Έχει σκαρφαλώσει η τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
7: Οι αρτοποίοι, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
17: Οι αρτοποίοι τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμάμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης μετά το 2022-2023 υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, προφανώς και οι ίδιοι, ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολία στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουμε να ψωμίσουμε μια καλή τιμή εκεί, για την βασικό είδος.
7: Οπότε εκεί
17: υπάρχει ζήτημα.
7: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το μοσχαράκι. Αυτό είναι μια. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινη ανάπτυξη. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, η τιμή του μοσχαριού?
17: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά, έχουν κυβερνήσει. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή συμβούλια Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες, οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση γενικά στο μοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο υγιεινασμένος. Στο δυτικό τρόπο ζωής υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν και να μας τα λένε.
7: Κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους. Εάν το έκανε. Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Για
7: καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
20: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
7: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη, ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
21: Βγάζετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, αυξομειώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια, μπαίνουν σαγκύριοι, παίρνουν τα κοσμήματα.
7: Δεν είναι άγνωστη η μέθοδος που χρησιμοποίησα, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελία που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι Επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο. Προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότης στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα στην κατοχή της, στο ένα δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Οι σακούλες που πήραν ζήγησαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, συγχωρείς. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, βιντεολεπτικό έλεγχο από την γύρω περιοχή, και περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσει στον εντοπισμό τη και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέρογκο ποσό, ναι, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληφθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τα έχασε εκείνη την ώρα, τη δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω τη, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι τη έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείλουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες, να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα, εν προκειμένου χρυσές λίρες. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα τα έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί σε καταβλισμούς. Σε καταβλισμούς Ρωμά, είναι κάτι το σύνηθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
0: Και επειδή όταν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο, πολλές φορές αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος, τους επιβάλλεται μια ποινή, δεν καταλήγουν στη φυλακή, οπότε συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό μάλλον αλλάζει.
1: Συνήθως τι γίνεται? Σε λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
23: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
23: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
24: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
23: Phone Masters.
24: Δεν κρατάει μπαταρία.
23: Phone Masters.
24: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
23: Phone Masters.
24: Τι ακριβώς κάνουν?
23: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
24: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
23: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
24: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
23: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
25: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
26: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
25: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
26: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
25: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
27: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Ο Αντινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
3: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
27: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
5: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
8: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
9: Sky 100,3.
10: Απολαύς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην είδηση που βγήκε χθες και που λίγο πολύ σηματοδοτεί την επανέναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans έχει καταθέσει αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα ακολουθήσει βεβαίως μια διαδικασία τώρα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Και με βάση αυτά τα δεδομένα, ίσως και τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες να δούμε να αρχίζουν και οι έρευνες. Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθες, Σταύρο.
29: Καλό μεσημέρι.
0: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το Άμυνας δεν είναι.
29: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση.
0: Για την Ναύτεξ.
29: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Εξάνς. Και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Ναύτεξ που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο ABEG Marenco, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
0: Ναι, διότι αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό από συμβαίνει, τι εξαίρεται, τι.
29: Γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί όπως είναι. Αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
0: Κατάλαβα.
29: Έτσι, οπότε επειδή όμως έχει.
0: Κατά εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
29: Σωστά, επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες, ναι, για να κάνει τις σχοβολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεσης. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέση μετεπιτάσεως στο ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
0: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
29: Προς το παρόν, προς το αυτό παρόν, που γνωρίζουμε, προς το παρόν. Ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει το έργο.
0: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει ναύτεξ για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο ή καταρχάς η ναύτεξ θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα.
29: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή...
0: Καταλαβαίνεις για το λέω. Γιατί αν πάμε πέρα από την Κάσο...
29: Αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024 είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα με το Γιάβολη Ρελούμε.
0: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε ναύτεξ μέχρι την Κάσο ή το πάνε μέχρι την Κύπρο.
29: Η ναύτεξ δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
0: Ξεκινάμε από τα βασικά.
29: Θα το δούμε, θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων ναύτεξ στο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
0: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
29: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των ναύτεξ. Οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση από το πολεμικό ναυτικό, από την υδρογραφική υπηρεσία. Και βέβαια μετά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι έρευνες με καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα τουλάχιστον με τον επίσημο σχεδιασμό την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα, έτσι. Ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
12: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
0: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Τον καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στον Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η αλήθεια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν από διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, εφόσον είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες θα γίνουν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Όχι, εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
0: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
13: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά θα δούμε. Οι διπλωμάτες εργάζονται, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την τουρκική πλευρά. Αυτό το γνωρίζουμε. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα... Άκουσα με μεγάλη προσοχή το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα προχωράει έτσι όπως είπε, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος μόνο, έτσι δήλωσε ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
13: Η τουρκική πλευρά πάντως περιμένει, ισχύει, δηλαδή μας είπαν ότι ισχύουν αυτά που έχουν πει πριν από λίγες μέρες, ότι περιμένουν από το κράτος που έχει τη σημαία του πλοίου ενημέρωση μέσω διπλωματικών διάβλων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
0: Ναι. Η χώρα.
13: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Ναι.
0: Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
13: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο ζήτημα τον αμυντικό τομέα, ναι.
0: Είδαμε μέχρι και εσύ, δηλαδή, μας έδειξες, μέχρι και φρεγάτες. Γαλλική φρεγάτα.
13: Ακριβώς.
0: Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
13: Με γαλλική φρεγάτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφουν. Δηλαδή, οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο ναύτεξ αργότερα. Ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, αν πράγματι όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να. Δηλαδή, έχει ένα ισχυρό χάρτη στο χέρι για το μέλλον. Για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, ναι, και για πολλά άλλα ζητήματα. Και η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω. Δεν θέλω να πάω σε χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα. Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
0: ναι,
13: λέγα.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Μα δεν έχει διεκδοθεί ακόμη η ναύτεξ, να ξέρουν και ακριβώς η άλλη πλευρά το πού ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
13: Και μετά θα βγει το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι.
13: Έχει μέλλον. Είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
13: Έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι. Από όσα λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλνίκου, γιατί σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Γεια σου, Μαρία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση, Σπύρο, πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Κίμπερλι Γκίλφολ, mm-hmm, μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τις 12 συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Mm. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Συζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές εστιάσεις. Συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γεραπετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
16: Η ενσάρκωση της γκρίνιας.
1: ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
17: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
16: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
17: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
18: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
19: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
22: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
30: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
31: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
32: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
30: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
33: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Πριν από λίγες ημέρες, για να επιστρέψουμε, μπήκε στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού. Ένα σειρμός με κλιματισμό, με κάμερες ασφαλείας, με ό,τι τέλος πάντων απαιτείται για να χαρακτηριστεί ένα σειρμός σύγχρονος και ασφάλιστος σε ένα τρένο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών. Προβλέπει την ανακατασκευή ακόμη 13 σειρμών σε πρώτη φάση και ακόμη 10 σε βάθος κάποιων μηνών. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με επιβάτες. Πήγε στον ηλεκτρικό, μίλησε με επιβάτες, μίλησε με εργαζόμενους, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, τόσο για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και το Υπουργείο, πρωτίστως τους επιβάτες, όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η αστυνόμευση, το να αισθάνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό και όλα τα μέσα μεταφοράς να αισθάνονται ασφαλείς. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Γαλάνη.
34: Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια τα παλιά βαγόνια χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
35: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
36: Δεν εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
34: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δίνει Μαρίνη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
3: Βρίσκονται ήδη άλλοι τέσσερις σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου για τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.
34: Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν μεταξύ άλλων κλιματισμό, κάμερες ασφαλείας και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο οι πολίτες ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό με κύριο αυτό της αύξησης των δρομολογίων.
36: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί, είναι σίγουρα να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια και οι συντηρήσεις που βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.
4: Η συχνότητα του ηλεκτρικού είναι απαράδεκτα αραιή. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις 15, 17, 18 λεπτών.
34: Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Στασία Θανάσιο Κοταρά, είναι η μείωση της αναμονής με συχνότερα δρομολόγια.
3: Στη στιγμή η χρονοπόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
34: Οι επιβάτες, ωστόσο, θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
36: Να σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλό θα είναι.
34: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
3: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Αριάδνη προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
34: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
34: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
0: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Σουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι άφηξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των
0: καιρικών
5: συνθήκων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περί τους 500 μετανάστες, 200 με 300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε δήμη, ούτε κανείς.
5: Ναι, ναι,
0: υπάρχει
5: ναι,
0: βέβαια
5: ναι.
0: Στα Χανιά. Μισό λεπτό. Στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει. Στην Αγιά.
5: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχεις, όπως μπορείς να τη φέρεις
0: ναι,
5: στο
0: ναι.
5: Μυαλό σου αντίστοιχη της Λέρου, της Κότ, της Άμμου, της Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε.
0: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
5: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για προσωρινή δομή. Είναι ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει.
0: Αλλά και εκεί, και γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες, νομίζω.
5: Ναι, ναι, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Μιλάμε εδώ με τους κατοίκους, έχουν μαύρες σημαίες, κάνουν οδοφράγματα τα βράδια. Όπως μας είπαν εδώ, αύριο αναμένεται η κυρία Καρεστιανού, δηλαδή θέλω να πω, έχει αποκτήσει μια χαρακτηριστικά μια τοπική κινητοποίηση το όχι. Ναι. Στη δομή. Το θέμα είναι και στις κατηδίαν κουβέντες που κάναμε με τους αυτοδιοικητικούς ότι λένε ναι όχι εδώ αλλά και ο άλλος ο δήμαρχος δεν βγαίνει δημόσια.
0: Κατάλαβα.
5: Βρει χώρο,
0: όχι εδώ, λίγο ούτε παραπέρα.
5: Αυτό, ούτε και όλοι λέμε όχι στη δομή, ναι, στην περιοχή τους. Άρα 19.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου όμως έχουν έρθει στην Κρήτη, η οποία παρόλα αυτά δεν έχει δομή.
0: Γιάννη, θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει και το είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ο Γιάννης Σουλιώτης από την Κρήτη. Τις εικόνες που μας περιέγραψε θα τις δείτε και στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με διαφωνίες και χωρίς διαφαινόμενες λύσεις. Άλλη μια αντικυβερνητική φωνή στα μέσα ενημέρωσης φημώνει ο Ερντογάν. Ψήφισμα ειρήνης εντός εισαγωγικών από AfD και συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ στο Μαγδεμβούργο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στη Γερμανία τώρα, όπου χθες σε ειδική συνεδρίαση στο Μαγδεμβούργο, το κοινοβούλιο της Σαξονίας Anhalt ενέκρινε την κοινή πρόταση της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD και της συμμαχίας Sarah Wagenknecht BSW. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη» αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ενδείξεις. Καλώς ήρθες, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη της Λονδίνο. Γνώρισε ήττα 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δεύτερη αγωνιστική, θυμίζω, για τη League Phase του Champions League, σε ένα μάτς που προηγήθηκε με τον Μάγερ. Όμως συνέχεια τίποτα δεν λειτουργήσε. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι σοφάρισε αργότερα. Η Σαχτάρ κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τέρματα τον Ντομπίας και ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλι. Και ένα τέρμα που θα το μεντώσα συνέχεια. Συγκλονιστική ωστόσο η παρουσία του κόσμου. Της Ένωσης έτσι περίπου 10.000 έκαναν κυτρινόμαυρες αποχρώσεις στο γήπεδο που αγωνίζεται η Σαχτάρ. Σήμερα ωστόσο στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, παίρνουν το σκητάλι Ολυμπιακός και Όφη. Ανοίγει αυλαία με Conference League 8 παρατέρατο Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, παλιά γνώριμη θυμίζω, ένα πριν από δύο χρόνια με γκολ του Μπακασέτα τότε. Στη Βοσνία, Μαρσέη Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη, μεγάλη πρόκληση και για τον Όφη. Να πούμε ότι χθες βέβαια είχε και αρκετά παιχνίδια Champions League. Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, στο Etihad η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Manchester City 4-2 σε συναρπαστικό αγώνα και ήταν και μια καθόλου απόδειξη της φιλοσοφίας του Luis Enrique να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο Champions League και ανατροπή της χρονιάς, να το πούμε γι' αυτό, βασιλική ανατροπή. 3-1-3-3 στο Ολύμπικο, στα τελευταία 8 λεπτά η Real Madrid με τον Μουρίνιο να πανηγυρίζει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
13: Ο έμπορος της Βενετίας,
1: Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng.

0: στην ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

μαχαιριά ερωτική. Νιώθω κάθε νύχτα να σκορπάει

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr. Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Θα είναι στα φιλ της χαράς και της μισής.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931. Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: ανακοίνωσης.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Όποιος και να είναι ο δρόμος σας, στο πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα είστε μόνο κερδισμένοι.
4: Με άψογη εξυπηρέτηση στον ανεφοδιασμό καυσίμων, με κορυφαία ποιότητα βενζίνης, LPG αερίου, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.
3: Με υπερσύγχρονο πλυντήριο και πλάστιγγα με ζύγισμα μόνο με 2 ευρώ.
4: Τώρα και με ένα νέο προϊόν στο πρατήριο BP Σιούτα. Φυσικό αέριο CNG για οικονομικότερη οδήγηση και προστασία του περιβάλλοντος.
3: Ακόμη, απολαύστε μοναδικής ποιότητας καφέ και σνακ στο Highway Cafe μας, κοντά σας και με όλες τις εφαρμογές παραγγελίας.
4: Πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα, στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους.
3: Για τη θέρμανση του σπιτιού σας, τηλεφωνήστε στο 254-10-6-50-90.
4: BP Σιούτα. Καύσιμα και θέρμανση με ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Nova 9:31.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio. News Today.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να...
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία.

0: Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
5: Νόβα 931.
6: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού τους, από που τα αφαιρούσαν, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας. 8 Ρωμάς συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Σταγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια. Μόνο στα Ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε σε δύο σημεία ο δρόμος προς Χαλκίδα ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Σε έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι πληγέντες, όπως ανέφερε, θα μπορούν, υποβάλλοντας μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση, να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός 5 ημερών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα, 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Conference League κινήθηκαν πεζοί στη Λιωσίων και έκλεισαν το δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χυρός, σιδερόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα το 1980. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία την Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά

0: Το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένος θα είναι ο καιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κρύο!
2: Τέλος, πρέπει να προχωρήσω με τη θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
1: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
2: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
1: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στους αδιόρθωτους Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, είμαστε κι εμείς. Όπως ακούσατε, η ώρα είναι 5 και 10 και είμαστε στον Sky 100,3. Είναι σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Είναι η αδιόρθωτη ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννόζος, και είναι μια ηλιόλουστη ημέρα. Ένα ηλιόλουστο δηλαδή μεσημέρι, γιατί δεν ξεκίνησε έτσι η μέρα. Επίσης, δεν ξέρουμε τι γίνεται σε άλλα μέρη της χώρας. Μιλάμε λοιπόν για μια ηλιόλουστη Αττική εδώ πέρα.
0: Εμείς αυτό βλέπουμε, αυτό πιστεύουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, οι μετεωρολόγοι το είχαν πει ότι σήμερα η μέρα θα είναι καλή.
1: Ότι θα,
0: Χριστίνα, το πένα,
1: ότι θα γυρίσει καλά, ναι, ναι. Ναι. Και κάπως έτσι καλά θα πάει με λίγες βροχές. Βέβαια, άφησε κακοκαιρία πολλά πράγματα και έχουν πει, όπως λέει και η Χριστίνα, μία νέα κακοκαιρία εξπρές με βροχές και χιόνια τώρα κανονικά. Όχι τα πρώτα χιόνια που είδαμε στον Παρνασσό, χιόνια κανονικά που θα κατέβουν λίγο πιο χαλαρά.
0: Τα άλλα χιόνια τι είναι?
1: Είναι ψηλά. Τα άλλα χιόνια είναι ψηλά. Είναι ντεκόρ χειμώνα καλοκαίρι.
0: Τα άλλα είναι AI τα χιόνια.
1: Είναι AI.
0: Γενικά τώρα με το AI θα πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όπως βγήκε τώρα μια φωτογραφία του Κηφισού, ο οποίος είναι με ορμητικά νερά και είναι μούφα. Είναι AI.
1: Δεν το είδα.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια. Μου το στείλανε εμένα και λέει, παιδιά, είναι AI. Όχι, αληθινό είναι.
1: Όχι, ρε, εγώ
0: δεν το είδα. Και βγαίνει σήμερα δημοσίευμα AI. Οπότε το στείλα εγώ πίσω και λέω, να μ' ακούτε.
1: Τι ήταν,
0: το μάτι του έμπειρου.
1: Είχε τον Κηφισό δηλαδή να κατεβαίνει κάτω.
0: Χαμός.
1: Niagara Falls.
0: Ναι, χαμός.
1: Έλα ρε εσύ, εντάξει.
0: Με κανό μέσα και τέτοια.
1: Λοιπόν, Κώστας Πανός εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, I Need You Tonight ξεκίνησε και ποιος ξέρει πόσο ωραία θα ξεκινήσει. Θα συνεχίσει μουσικά. Ρούλα Βρετάκου και Γεργυρό για Μελιάρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς 210-48-001-170-174 skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, μας λέτε την άποψή σας και φυσικά Viber 698-123-1003. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή με μια καμπάνια η οποία έτρεξε στην Αυστραλία, όπως τη λένε οι ειδικοί του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, μια ιδιοφυής καμπάνια, η οποία σκοπός της είναι, με τα λεγόμενά της, φαντάζεστε τη χώρα, την Αυστραλία δηλαδή, με συγχωρείτε, χωρίς εργαζόμενους μετανάστες. Και δίνει με έναν ευφυή τρόπο, δηλαδή είναι ένας περαστικός στο δρόμο, πατάει ένα κουμπί από ένα μηχάνημα το οποίο λέει πάτησε το και θα δεις πώς είναι να μην υπάρχουν μετανάστες στη χώρα. Σπόντα για όλους αυτούς που δεν θέλουν μετανάστες στις χώρες τους. Πατάει ένα κουμπί και ξαφνικά όλα αδειάζουν. Ο τουρισμός δεν έχει ανθρώπους να δουλεύουν από εκεί. Τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν κόσμο. Δεν έχουν τα logistics, δεν δουλεύουν γιατί δεν έχουν. Έτσι λοιπόν τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν προϊόντα. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Γενικότερα δηλαδή δεν υπάρχει κόσμος να δουλεύει. Αυτό
0: θέλει να πούνε δηλαδή ότι, με άλλα λόγια, ότι αν δεν έχουμε μετανάστες, δεν θα έχουμε εργαζόμενους. Επομένως η χώρα θα είναι παγωμένη. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Αυτό λέει.
1: Αυτό λέγει.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως σίγουρα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, έφερε ένα debate του στυλ. Οκ, ναι, εσείς που μας λέτε να μην τους διώξουμε, γι' αυτό τους θέλουμε, για να δουλεύουν. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο? Όχι. Η κουβέντα πάει ένα βήμα παραπάνω. Η κουβέντα πάει ένα βήμα παραπέρα. Το ερώτημα που θέτει αυτή η διαφήμιση ουσιαστικά, άμα διαβάσετε το σκεπτικό της, είναι να μην μόνο πώς θα λειτουργούσε μια κοινωνία χωρίς τους μετανάστες, αλλά τι είδους κοινωνία θέλουμε. Γιατί οι μετανάστες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από μια χώρα, έχουν οικογένεια, έχουν σπουδάσει, δούλευαν και για κάποιο λόγο ζήτησαν πατρίδα εδώ, σε μια άλλη πατρίδα. Άρα λοιπόν, πώς βλέπουμε την κοινωνία? Η διαφορά βρίσκεται ανάμεσα στο τους χρειαζόμαστε για τις δουλειές ή τους αναγνωρίζουμε ως ισότιμους ανθρώπους? Αυτό το ερώτημα βάζει αυτή η διαφήμιση, γι' αυτό και είναι ιδιοφύλη.
0: Εγώ νομίζω ότι,
1: νομίζω ότι
0: είναι προβληματική η διαφήμιση αυτή. Προσπαθεί να γίνει ιδιοφύης, αλλά νομίζω ότι είναι προβληματική ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση που ανέφερες και εσύ. Μπορεί να υπάρχει, είναι μια υπόγεια, έτσι λίγο ρατσιστική διάσταση. Γιατί το ερώτημα, φανταστείτε τη ζωή μας χωρίς μετανάστες, μπορεί να μεταφραστεί και ποιος θα μας καθαρίζει τα σπίτια, ποιος θα μας σερβίρει, ποιος θα μαζεύει τα φρούτα, ποιος θα φροντίζει τους ηλικιωμένους. Δηλαδή, η αξία ενός μετανάστη αναγνωρίζεται πρωτίστως μέσα από τη χρησιμότητά του προς τους Αυστραλούς. Δεν τον υπερασπίζεται επειδή είναι ένας άνθρωπος με δικαιώματα, επιθυμίες, φιλοδοξίες, αλλά επειδή κάνει δουλειές που η κοινωνία χρειάζεται, σύμφωνα με τη διαφήμιση, και συχνά οι ντόπιοι αποφεύγουν λόγω των συνθήκων εργασίας. Το έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα, που λέμε, ξέρω εγώ, δεν είχαμε φέτος τα προβλήματα στα χωράφια, επειδή δεν πήγανε μετανάστες να μαζέψουν, ξέρω εγώ, τις φράουλες. Δηλαδή, σχεδόν είναι κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι ο πραγματικός προσωπική άποψη τώρα εκφράζω βέβαια, ο πραγματικός έτσι αντιρατσισμός δεν αρχίζει όταν αναγνωρίζουμε πόσο χρήσιμος είναι ένας μετανάστης. Αρχίζει όταν αναγνωρίζουμε ότι έχει ακριβώς την ίδια ανθρώπινη αξία με εμάς, ακόμα και αν δεν μας προσφέρει απολύτως τίποτα. Αυτή η διαφήμιση προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει ότι αν δεν υπάρχουν μετανάστες, δεν θα έχουν οι Αυστραλοί υπηρεσίες. Αυτό.
1: Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωση.
0: Αυτό. Εγώ αυτό, αυτό καταλαβαίνω που το βλέπω. Πρώτο.
1: Έχει συζήτηση.
0: Εγώ αυτό, αυτό καταλαβαίνω που το βλέπω. Η ουσία όμως είναι.
1: Υπάρχει αυτή η πλευρά που, που κοιτάζει αυτό το κομμάτι.
0: Η ουσία είναι, δηλαδή, αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν μετανάστες μόνο από τη χρησιμότητά τους ως εργαζόμενοι. Αυτό, το...
1: αυτό, είναι, και... αυτό, είναι που, αυτό είναι που δείχνει η διαφήμιση.
0: Αυτό φαίνεται, ναι. Ναι. Και εμείς λέμε, ας πούμε, ότι ο μετανάστης είναι ένας άνθρωπος που έχει τέτοια δικαιώματα με όλους. Δεν ανάγκη να πούμε ότι είναι χρήσιμος ως εργαζόμενος, γι' αυτό είναι χρήσιμος να υπάρχει στην κοινωνία μας.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, εγώ πάντως ναι. Από την άλλη άποψη, αυτό που κατάλαβα και δεν έχει καμιά ιδιαίτερη άλλη σκέψη. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι να αναγνωριστούν. Απλά σε αυτό το κομμάτι φαίνεται πολύ πιο έντονα. Είναι όπως, ρε παιδί μου, μια χολιγουντιανή ταινία. Μέσα από μια. Από ένα,
0: ναι, εντάξει, σου λέω, είναι διαφορετικό.
1: Μέσα από ένα φαντεζή πράγμα σου περνάει άλλα μηνύματα. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι να τους δούμε ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
0: Ισότιμα δεν το βλέπεις. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, εγώ δεν το βλέπω ως ισότιμα μέλη. Το βλέπω ως άνθρωποι που μας κάνουν δουλειές, ότι αν δεν υπάρχουν δεν θα μας κάνουν δουλειές.
1: Ναι,
0: αυτό φαίνεται.
1: Ναι, αλλά άμα έχεις τον άνθρωπο, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ που σου κάνει τη δουλειά και πιάσεις την κουβέντα που πιάνεις με τον Έλληνα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ και μιλήσεις μαζί του, αυτόματα
0: τον εντάσσεις
1: στην
0: κοινωνία. Δεν υπάρχει διαφορά αν είναι Έλληνας ή οποιοδήποτε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό λέμε. Δεν είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτός δεν θα έχουμε δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Λέμε ότι. Δεν ορίζουμε το μετανάστη επειδή δουλεύει σε κάπου, τον ορίζουμε επειδή έχει την ίδια αξία ανθρώπινη. Αυτή είναι η άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό πολλές φορές οι διαφημίσεις, όταν γίνεται ένα debate, είναι η πετυχημένη διαφήμιση όταν γίνεται debate, αλλά ξέρεις, πάντα ας πούμε, ξέρετε τις προθέσεις. Οι προθέσεις αγαθές είναι σίγουρα.
1: Καλά,
0: προθέσεις
1: ναι, ναι.
0: Να δείξει ρατσισμό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά πολλές φορές μια διάσταση βγαίνει από το που το βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην πράξη.
1: Και η διαφήμιση έχω. Βέβαια είναι πλέον, ναι. Έχει γίνει πλέον επιστήμη, περνάει πάρα πολλά φίλτρα. Βέβαια υπάρχουν και άστοχες διαφημίσεις.
0: Ναι,
1: έχουν βγει και άστοχες. Μην τα εξοραίζουμε όλα, ας πούμε. Αλλά πάντοτε κοιτάζουν, τις κοιτάνε πολλοί άνθρωποι, τις κρίνουν να μην είναι έτσι, να μην είναι αλλιώς. Πάντως το νόημα είτε της διαφήμισης είτε εκτός διαφήμισης είναι αυτό. Πώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από ανάγκη στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, πώς να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας σαν ίσοι άνθρωποι με εμάς. Τελεία και παύλα.
0: Και η άλλη διάσταση είναι ότι οι μετανάστες είναι απαραίτητοι επειδή εξυπηρετούν τους άλλους. Δηλαδή αυτό είναι η άλλη διάσταση και ξέρω εγώ, η αντίφαση που μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας που λέμε.
1: Ναι, ναι.

0: 100,3 είναι 22 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 15 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη. Ο καιρός, όπως βλέπετε έξω, όσοι είστε έξω, είναι καλός. Και έχουμε και έτσι θερμοκρασίες ωραίες για αυτή την ώρα. Αλλά το θέμα πάντα αυτή την ώρα και τα λοιπά, που είναι η επιστροφή συνήθως του κόσμου, είναι η κίνηση που υπάρχει. Και όπως φαίνεται, η κίνηση έτσι, Σοφία, νομίζω ότι έχουμε θέματα.
1: Αρκετή.
0: Έχουμε αρκετή κίνηση. Οπότε έχουμε μαζί μας τη Σοφία να μας πει, τη Σοφία Γαλάνη, να μας πει τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Η οποία ξεκινάει από ψηλά, από τα βόρεια σήμερα, από την Κηφισιά, μη σας πω, και κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο λεωφόρος Κηφισού αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα, από και πριν ουσιαστικά από τη μεταμόρφωση μέχρι και την Νέα Ιωνία στο ρεύμα της καθόδου, μετά από την Νέα Φιλαδέλφεια, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας περίπου μέχρι και στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, και στα δύο ρεύματα υπάρχουν προβλήματα κατά τμήματα. Κύριο Βελιμάν του Πειραιά, επίσης εδώ δίπλα σε εμάς υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα αυτήν την ώρα λόγω και της κίνησης. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδυτού, φυσικά σχεδόν σε όλο του το μήκος αυτή την ώρα.
0: Η Αρδυτού που πέρασε προηγουμένως, πραγματικά δηλαδή είναι καθημερινά.
1: Αφού πέρασες.
0: Υπομονή.
1: Θέλει υπομονή. Γενικά θέλει υπομονή, ναι. Αλλά απορώ και πώς πέρασες. Βλέποντας την τώρα εδώ στο χάρτη, απορώ πώς κατάφερες και πέρασες. Πραγματικά.
0: Είχα μέσον.
2: Έριξα μαύρη πέτρα. Πέρασε και λέει τώρα.
0: Έδειξα ταυτότητα εσύ.
2: Μείνετε εσείς.
0: Έδειξα ταυτότητα εσύ και πέρασα.
1: Αυτό να. Την επόμενη φορά, μην σα πω, σε λίγο θα βγαίνουμε και με τα άλογα. Λοιπόν, Σταδίου επίσης μεγάλο πρόβλημα. Η Τσαλδάρη και γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου είναι τα γνωστά σημεία που έχουν πρόβλημα κάθε μέρα. Λεωφόρος Συγκρού επίσης και στα δύο ρεύματα, εκεί γύρω από το ουσιαστικά λίγο και μετά τον σταθμό του μετρό Συγκρού Φίξ υπάρχουν.
0: Στην κάθοδο.
1: Και στα δύο ρεύματα βλέπουμε. Ναι. Κατά τμήματα.
2: Στην άνοδο είναι μικρό το κομμάτι. Αλλά είναι από το Συγκρού Φίξ και κάτω, είναι όλοι Συγκρού. Καταλαβαίνετε. Να είναι στην άνοδο, λες εντάξει.
1: Είναι εκεί γύρω από το σημείο εκεί, κοντά στο μετρό. Στο Φίξ ακριβώς.
2: Πόλος.
1: Για λίγο έτσι εκεί, όχι όλοι εκεί, Συγκρού.
0: Η Καλλιρόη στην κάθοδο έξω από το μουσείο είναι πάντα τα αυτοκίνητα. Τα πούλμαν κάποιο.
1: Γιατί είναι τα ξενοδοχεία.
0: Ξεφόρτωνε και αυτοκίνητα. Εκεί μπροστά από το μουσείο.
1: Εξαιρετικά.
2: Ναι, γιατί είχαμε λίγα.
0: Τα κάνουμε.
2: Να φέρω μερικά ακόμα.
0: Αφού είναι που είναι τα πούλμα, να βάλουμε και τα αυτοκίνητα να ξεφορτώνουμε.
1: Να προχωρήσω εγώ, να πάμε εκεί και στο.
0: Όχι, να σπάει μονοτονία με τα πούλμα.
1: Έτσι. Ναι. Έχουμε δει και πούλμαν έχουμε δει και αυτοκίνητα έχουμε δει. Πώς το λένε, και μπετονιέρες έχουμε δει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε δει. Στους δρόμους μόνο.
0: Μπετονιέρα, μην την κατηγοράς.
1: Καθόλου. Καθόλου. Ήταν και τραγούδι παλιό.
2: Ποιος
1: το έλεγε, γλυκιά μου μπετονιέρα, πώς το έλεγε. Ποιος το έλεγε, πώς τον λέγανε. Σα το θυμάστε καλύτερα από ένα παλιό.
0: Τι εννοεί δηλαδή.
1: Ένα πολύ παλιό τώρα δεν μπορεί να
0: το ακούσει και εμεί.
2: Την μπετονιέρα, μην κατηγοράς, αυτή σου δίνει για να πα, το έλεγε ο Ζορ Πιλαλή.
1: Ζορ Πιλαλή, μπράβο.
0: Εσεί τη θυμάστε. Δεν είναι καρφί αυτό, όχι.
1: Θα τη θυμάστε ενδεχομένως και
2: τραγούδαγαν οι γονείς σου. Τραγούδαγαν οι γονείς σου, θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, οι γονείς μου ακούγαν Παπα Κωνσταντίνου.
2: Πανάση ή Βασίλη.
0: Εγώ το έχω δει στο TikTok.
1: Αλλά τον Τζόρτζ Πλαλή μου τον έχουν πει άλλοι συνάδελφοι. Λίγο μεγαλύτερα από μένα.
0: Από σένα, ναι.
1: Λίγο μεγαλύτερα από μένα. Να πω και εκεί στην Ηλία Ελίου επίσης έχουμε θέματα εκεί στο Νέο Κόσμο και στη Γούβα Παγκρατίου, εκεί στην Ημιτού και στη Φιλολά. Εκεί έχουμε κίνηση. Φυσικά στην Λεωφόρο Μεσογείων, εκεί από το ύψος του Χολαργού μέχρι και την Αγία Παρασκευή και στα δύο ρεύματα έχουμε προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας, και εδώ πολύ μεγάλο θέμα. Νέα Ερυθρέα φυσικά και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Μετά και στα δύο ρεύματα επίσης από ψηλά στο Μαρούσι, από εκεί από το δάσος Συγκρού περίπου μέχρι και το ψυχικό κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα. Και μετά λίγο εκεί από το γυροκομείο, το γνωστό σημείο. Δηλαδή μέχρι και το κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση. Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Και στην Αττική Οδό φυσικά, αλλά λιγότερα προβλήματα, έτσι έχει κατά τμήματα περισσότερο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Και να θυμίσω βέβαια ότι όσο περνάει και η ώρα, εκεί κοντά πέριξ του ΟΑΚΑ, τα πράγματα θα δυσκολέψουν για όσους πάνε να δουν τον Παναθηναϊκό. Όσους πάμε, μάλλον για να διορθώσω για όσους πάμε.
2: Από Αρδυτού να πάρει.
1: Σοφία,
2: από Αρδυτού να πάρει.
1: Όχι, εγώ θα πάρω το τρενάκι μου εδώ από το Φάλιρο, όπως και πάνω.
3: Κάποια στιγμή να πέρασε οκταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
16: Την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
19: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Νόβα 931.
20: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Του στο Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Έρευνα αυτή την ώρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι διατάχθηκε από τον ανακριτή στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμαρχος Ρόδου να κηρυχθεί το νησί που μετρά τις πληγές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Νωρίτερα, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί από το σημείο. Εξιχνιάστηκαν άλλες 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες απέσπασαν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα. Σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή διάταξη με την οποία οι τηλεφωνικές και οι ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που βαθμιά θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τα της κίνησης και να ακούσουμε τι γίνεται με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο παραμένει ακόμα ανοιχτό. Οι Βρετανοί είναι αισιόδοξοι, εμείς δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι, ειδικά μάλιστα μετά την συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, ο κύριος George Osborne, στον Αλέξη Παπαχελά και στην Καθημερινή. Εκεί λοιπόν πρότεινε ένα καινούριο σύστημα, μια ιδέα που έχει προφανώς το μουσείο. Μια ιδέα τα γλυπτά να βρίσκονται για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, να ακολουθείτε δηλαδή, όπως είπε και ο ίδιος, ένα μοντέλο εκπεριτροπής, γιατί αυτό θα καθιστούσε τη διαδικασία νόμιμη βάση του Βρετανικού Δικαίου. Και λέγαμε προηγουμένως ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ακόμα παραμένει, δεν δείχνουν, δηλαδή να μην έχουν καταλάβει την ουσία της ελληνικής θέσης. Δείχνουν να μην έχουν καταλάβει καθόλου.
1: Να μην θέλουν να την καταλάβουν, έτσι.
0: Και βάσει Βρετανικού Δικαίου, δηλαδή να δεχτούμε εμείς αυτή όλη την ιστορία βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Έγιναν και άλλες ερωτήσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπως η μία ερώτηση για το θέμα των Τούρκων ερευνητών και των Οθωμανικών αρχείων με το Φιρμάνι. Ο Osborne απάντησε ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε τα γλυπτά από τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία με τη σειρά της τα έχει αποκτήσει από το Λόρδο Έλγιν. Δηλαδή, αν οτιδήποτε έγινε το οποίο ήταν παράτυπο, έγινε μεταξύ της κυβέρνησης Βρετανικής, της τότε και του Έλγιν. Το Βρετανικό Μουσείο όμως, κατά τον Osborne, τα πήρε από την κυβέρνηση. Άρα, ού να ξέρει, την ασχοληθεί κτλ. Άρα δεν έχει την παραμικρή ευθύνη κατά τον Osborne. Πάντα κατά τον
1: Δεν έχει λόγο να το ψάξει και να το. Πώς το λένε, να το λύσει, να το διευθετήσει.
0: Το δε σημείο το οποίο δείχνει πραγματικά την αναλγησία των Βρετανών είναι όταν ο Λέξο Παχελάς τον ρώτησε για την επίσκεψη που έκανε στο Μουσείο της Ακρόπολης ο Osborne και το αν ένιωσε την απουσία των γλυπτών. Όπως είπε, θεωρώ ότι υπάρχει μια διαφορά, λέει, με το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί αφηγούνται μια ιστορία για ένα συγκεκριμένο φυσικό χώρο, την Ακρόπολη. Και φυσικά εκεί μπορείς να δεις την Ακρόπολη, στο μουσείο δηλαδή. Επίσης αφηγούνται, λέει, την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της Εθνικής Δημοκρατίας. Στο Βρετανικό Μουσείο τα γλυπτά αφηγούνται, λέει, μια άλλη ιστορία. Παρουσιάζουν την ιστορία αυτού του πολιτισμού και τη θέση του ανάμεσα στους άλλους πολιτισμούς του κόσμου. Λέει δηλαδή ο Osborne ότι εμείς στο μουσείο που έχουμε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου και έχουμε και τα ελληνικά γλυπτά. Στην Αθήνα, παρεπιπτόντως, όπου είναι εκεί που υπήρχαν τα γλυπτά, έχουν την ιστορία της Ακρόπολης που τη βλέπουν κιόλας. Αυτά τα πράγματα προφανώς και δεν μπορούν να σταθούν σε καμία διαπραγμάτευση και σε καμία συζήτηση. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτή η πρόταση που να είναι λίγο καιρό εδώ, λίγο καιρό εκεί, δεν έχει καμία βάση ούτε κανένα μέλλον. Δεν πιστεύω κανείς θα το ανοιχτεί αυτό, γιατί το θέμα είναι να αναγνωριστούν. Αν γίνει αυτό, αναγνωρίζονται ότι ανήκουν στους Βρετανούς. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Για να πάρουμε. Άμα δεχτούμε τον Βρετανισμό. Ναι, φυσικά. Αυτό είναι που λέμε από την αρχή. Ο τρόπος που μιλάει είναι λες και παρουσιάζει ένα προϊόν διαφήμισης. Καλή ώρα που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ένα προϊόν το οποίο διαφημίζεται. Σαν να παρουσιάζει ένα τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή, εδώ τα έχουμε όλα. Μπορείτε να διαλέξετε ποιο είναι το καλύτερο. Ενώ εκεί τι να πάτε να δείτε, είναι ένα μόνο. Μα δεν είναι αυτό το επιχείρημα. Δεν το είπαμε φέρτα εδώ πέρα γιατί εδώ που είναι. Εδώ ανήκουν.
0: Προσπαθεί να δείξει και να πει.
1: Και
0: να πει ότι είναι και τιμή σας που τα έχουμε εμείς εδώ. Δεν έχουν καταλάβει ότι τα γλυπτά δεν είναι ανεξάρτητα εκθέματα. Είναι αποσπασμένα τμήματα ενός μνημείου συγκεκριμένου, του Παρθενώνα. Και το αίτημα το δικό μας το ελληνικό δεν είναι να φιλοξενήσει περιστασιακά κάποια αριστουργήματα. Είναι να επανενώσει όσα διαλύθηκαν, όσα εκλάπησαν από τον Έλγιν. Αυτό λοιπόν σε σχέση με αυτό που προτείνουν τώρα έχει τεράστια απόσταση. Βλέπεις, ακόμα και το Φιρμάνι που είναι ένα τρομερό επιχείρημα ότι τα πήρατε είναι κλοπή. Δεν το παραδέχονται. Σου λέει η κυβέρνηση τα πήρε, εμείς τα πήραμε την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμιά ευθύνη σε αυτό. Υπονοεί.
1: Είναι εντελώς διαφορετική η οπτική και των δύο. Η δική μας και η δική του. Αυτός μιλάει για έκθεση, ελάτε να τα δείτε. Εμείς του λέμε για επανένωση. Εναρθούν αυτά εδώ που ανήκουν. Είναι εντελώς διαφορετικά επιχειρήματα.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό
0: το σκεπτικό. Δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να γίνει δεκτό μια τέτοια πρόταση. Ούτε
1: και καλώς να μην γίνει.
0: Καλώς, ναι. Γιατί είναι πραγματικά τρομερά παράδοξο να ζητάς από την Ελλάδα να συμβιβαστεί με το να επισκέπτονται κάποιοι τα γλυπτά στην Ελλάδα, δηλαδή στον τόπο στον οποίο ανήκουν, και μετά θα τα συσκευάζουμε τα γλυπτά που, από τον τόπο που ανήκουν και θα τα ξαναστέλνουμε. Ναι. Δηλαδή, φαντάσου πόσες φορές θα κάνουμε την ίδια διαδρομή που έκαναν ως κλοπημαία από τον Έλγιν. Ναι. Δηλαδή, θα επαναληφθεί αυτή η διαδρομή, φεύγουν από την Ελλάδα, πηγαίνουν στην Αγγλία.
1: Με ένα δικό τους φυρμάνι.
0: Η πορεία της κλοπής του Έλγιν θα επαναληφθεί και μάλιστα νομίζουν οι Άγγλοι ότι θα επαναληφθεί και με τη συνένεση της Ελλάδας.
1: Θα πούμε και ναι. Εντάξει. Okay,
0: είναι τι άλλο θα σκεφτούν.
1: Άλλη μια φορά ακούσαμε.
0: Τι άλλο θα σκεφτούν. Αλλά πραγματικά είναι μια συνέντευξη επιτυχία.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και πραγματικά φαίνεται, ρε παιδί μου, ξεδιπλώνεται νομίζω όλη η αλαζονία. Γιατί αυτό εγώ το βλέπω. Όλη αλαζονία του Βρετανικού Μουσείου.
1: Ναι. Η Βρετανική για την ακρίβεια.
0: Ναι,
1: το Βρετανικό χιούμορ.
0: Η κλασική.
1: Αυτό το Βρετανικό χιούμορ.
0: Αλαζονία. Yes, yes, yes.

0: Είναι το Good Goal, Miss Molly του Little Richard και είναι ένα τραγούδι το οποίο ονομάστηκε ένα rock and roll πρότυπο. Εγγράφτηκε σαν σήμερα πριν 70 χρόνια. Σκεφτείτε ότι εμείς το έχουμε προλάβει. Όταν γράφτηκε έτσι, για να σα δώσω να καταλάβετε. γιατί όπως λέγαμε με τη Σοφία πριν, το είδατε, τον ξέρετε, τον ακούσατε, κορόιδευε τώρα η Σοφία. Αυτό δεν το προλάβαμε. Ούτε 1956. Λοιπόν, είναι το Good Goal, Miss Molly λοιπόν του Little Richard. Γράφτηκε στην Νέα Ορλεάνη. Κυκλοφόρησε 2 χρόνια μετά. Αλλά από τη στιγμή που ηχογραφήθηκε, που επανεξετάστηκε και αυτή η δυναμική του μελωδία μέσα στο στούντιο, έδωσε το τραγούδι έναν άλλο ρυθμό, μια άλλη μελωδία, έναν άλλο χορό. Ήταν από τα τραγούδια τα οποία μπορούσες ταυτόχρονα να τα ακούσεις και να τα χορέψεις. Ήταν το rock and roll που βγήκε προς τα εκεί και ήταν ένα τραγούδι εν τέλει το οποίο διασκευάστηκε από άπειρους καλλιτέχνες. Μετά από τον Jerry Lee Lewis μέχρι τους Greatest Clearwater Revival, μέχρι πάρα πολλά συγκροτήματα. Γι' αυτό και είναι αριστούργημα. Little Richard ήταν Good Goal, Miss Molly σήμερα το 1950. 96.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 2 λεπτά μετά τις 5. Πάμε και στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει, ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Sky 100,3 είναι 13 λεπτά πριν από τις 6. Είμαστε εδώ οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Νομβακάρης. Θα συνεχίσουμε με θέματα τέχνης και για αριστουργήματα τα οποία βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Για ένα βίντεο από την Κωνσταντινούπολη, το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις στο Reddit. Στη Μονή της Χώρας, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Βυζαντινής τέχνης, ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός κατεβάζει ένα κάλυμα μπροστά από την περίφημη παράσταση της Κίμησης Θεοτόκου, λίγο πριν αρχίσει η μουσουλμανική προσευχή. Να σας πούμε ότι η παράσταση της Κίμησης Θεοτόκου είναι στον εσωνάρθικα της Μονής της Χώρας. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα έργα της ύστερης Βυζαντινής ζωγραφικής. Είναι μια τοιχογραφία των αρχών του 14ου αιώνα. Και από την εποχή της λεγόμενης παλαιολόγιας αναγέννησης. Είναι, για να την ακρίβεια, είναι ψηφιδωτό. Είναι στο δυτικό τοίχο του κυρίως ναού. Το μνημείο, το οποίο λειτουργούσε επί δεκαετίες ως μουσείο, μετατράπηκε ξανά σε τζαμί με απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης το 2020 και άνοιξε για λατρεία το 2024. Έτσι λοιπόν, όταν είναι η προσευχή των μουσουλμάνων, κατεβαίνει ένας ειδικός μηχανισμός και κρύβει το έργο, να μην το βλέπουν οι μουσουλμάνοι οι οποίοι προσεύχονται. Κάποιοι στα σχόλια, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια για αυτή την εικόνα, για αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε, θεωρούν αυτήν κάλυψε έναν λογικό συμβιβασμό. Έγραψε κάποιος: καλύτερα από το να καταστραφούν ή να βανδαλιστούν εικόνες. Άλλοι επισημαίνουν ότι τα ψηφιδωτά τα προστατεύονταν καλύτερα αν έμενε το μνημείο, αν έμενε μουσείο. Που είναι το απόλυτο λογικό. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημείο να θεωρούμε επιτυχία το γεγονός ότι ένα αριστούργημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς δεν καταστρέφεται, αλλά απλώς κρύβεται.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, αυτή είναι η ουσία του
1: πράγματος.
0: Ότι χαιρόμαστε που δεν το έβγαλαν, δεν το κατέστρεψαν, δεν το χάλασαν και είναι εκεί. Οπότε εντάξει, έστω και να. Είναι μάλιστα έτσι όπως κατεβαίνει το κάλυμα και το κρύβει. Είναι ακριβώς η λογική. Συγγνώμη, το βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Είναι εντελώς η λογική, το βάζουμε κάτω από το χαλάκι και δεν το βλέπουμε. Κρύβουμε όλο το θέμα, όχι το πρόβλημα. Το κρύβουμε το θέμα για να μην θίξουμε ανθρώπους, καταστάσεις, θρησκείες.
1: Σίγουρα θρησκευτική λατρεία είναι δικαίωμα και ο μηχανισμός προστατεύει το έργο από τον βανδαλισμό, από την αλλίωση. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουν εκεί είναι ότι η Μονή της Χώρας δεν είναι ένα οποιοδήποτε κτίριο, είναι ένα μοναδικό μνημείο που ανήκει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και το πραγματικό ερώτημα που υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία δεν είναι αν βρίσκουμε ένα έξυπνο τρόπο να κρύβουμε την τέχνη, είναι γιατί θεωρούμε φυσιολογικό το να την κρύβουμε. Αυτό δηλαδή που διαβάσαμε την άποψη που διατυπώθηκε προηγουμένως, ότι καλά κάνουν που το κρύβουν για να μην βανδαλιστεί. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι τα πράγματα. Βάλε προστασία να μην βανδαλιστεί. Άστο έτσι όπως είναι, δεν προσβάλλει κανέναν, γιατί ήταν, δες τη χρήση του που ήταν πριν.
0: Ναι,
1: αλλά
0: είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί
1: καλά, στην Κωνσταντινούπολη, ναι, σίγουρα.
0: Γιατί βλέπουμε ότι τελικά οι περισσότεροι πόλεμοι σε όλο τον κόσμο έχουν θρησκευτικό.
1: Σίγουρα.
0: Πώς το λένε.
1: Και είναι,
0: για θρησκευτικούς λόγους ξεκινάνε.
1: Αλλά βλέπεις, ας πούμε, μερικές φορές την ηρωνία του πράγματος.
0: Ναι. Εδώ βλέπεις και ο Όσμπουρν στη συνέντευξη που έδωσε στον Παπαχελά, ας πούμε, που δεν έχει να κάνει με θρησκεία. Μιλάμε για αρχαίο ελληνικό. Και κάνει την. Σφυρίζει σαν πουλάκι δεξιά και αριστερά. Κάνει πως δεν ακούει. Δηλαδή σου λέει, ναι, εδώ δεν είναι καλύτερα.
1: υπερασπίζεται αυτά που πιστεύουν χρόνια στη Βρετανία. Αυτή είναι η πολιτική τους. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εδώ βλέπεις πρωθυπουργοί, ας πούμε, αλλάζουν άποψη όταν γίνονται πρωθυπουργοί, ενώ πριν ήταν κάτι άλλο. Τον είναι πρωθυπουργό.
0: Ναι. Είχε πει ότι πρέπει να επιστραφούν.
1: Στήσει το Μητσοτάκι. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα βρούμε άκρη.
0: Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό για να αλλάξουν γνώμη και μετά
1: να μπουν κομμάτι στον ταπάρο.
0: Πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πραγματικά. Πρέπει κάπου να τους χτυπήσεις. Δεν λέω την πολεμική έννοια του χτυπήματος. Κάπου, όπως λέμε, την αχύλιο. Κάτι να βρεις το οποίο. Εντάξει, δηλαδή, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Εντάξει, όχι. Μα βλέπεις τώρα, έχουμε φτάσει τελευταία. 2026, ξεκίνησε επιμελήνα η ιστορία αυτή και δεν έχει πάει ούτε ένα βήμα μπροστά.
0: Ας πάει,
1: ιστορία.
0: Ας πάει το 46.
1: Δεν έχει πάει ούτε ένα βήμα μπροστά.
0: Ας έρθουν πίσω και ας έρθουν το 46. Ναι. Δηλαδή, να υπάρχει.
1: Το 2046.
0: Ένα... Ας έρθουν το 46. Ναι. Ας έρθουν πίσω. Ας υπάρχει ένα βήμα ότι μπορεί να έρθουν πίσω και όποτε θέλουν.

0: Η Amy McDonald εδώ πέρα με την υπέροχη φωνή και την υπέροχη σύνθεσή της και ένα τραγούδι από μια γυναίκα το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με ένα άρθρο που έγραψε στο Conversation η Cole Show, υποψήφια διδάκτορος ιστορίας και πολιτισμού στα μέσα ενημέρωσης, όπου έπιασε να εξετάσει ζωές σπουδαίων γυναικών στην ιστορία, όχι την παλαιά ιστορία, από τότε μέχρι και τώρα, οι οποίες δεν απέκτησαν παιδιά για τον οποιοδήποτε λόγο. Σε μια από κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις γυναίκες, οι οποίες οι γυναίκες, τις πετυχημένες γυναίκες, από το αν έχουν παιδιά ή όχι, μέχρι και το τώρα που υποτίθεται, γιατί υπάρχει ένα θέμα πάνω σε αυτό, αν αυτό το θέμα των παιδιών είναι προς συζήτηση ή κάποιοι το έχουν ακόμα στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Μία από αυτές είναι η Virginia Woolf, η οποία η περίπτωσή της δείχνει μια διαφορετική, λέει, πλευρά της σχέσης ανάμεσα στη μητρότητα. Η σπουδαία, λοιπόν,
1: έχει καταγράψει Woolf, αντιδράσεις κόσμου, ας πούμε, πώς το έχει τεκμηριώσει.
0: Ο κόσμος, από τότε μέχρι τώρα, μια γυναίκα γενικά, αυτό που θέλει να εξετάσει στο άρθρο της είναι γιατί πρέπει να χαρακτηρίσουμε μια σπουδαία γυναίκα, γιατί να βάζουμε στο τραπέζι ότι αυτή δεν έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Ενώ για έναν άντρα δεν το λες. Ποτέ δεν θα ακουστεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποτέ δεν θα ακουστεί. Ότι έχει,
1: τι απόψεις καταγράφει, εγώ αυτό ρώτησα. Τι απόψεις καταγράφει του κόσμου, ας πούμε, της
0: εποχής. Βάσει αυτού του γεγονότος που ασχολείται ο κόσμος με το αν μια πετυχημένη γυναίκα έχει και παιδιά, οπότε περνάει σε ένα άλλο στάδιο, βάσει αυτού του γεγονότος βρήκε γυναίκες οι οποίες πέτυχαν στη ζωή τους και πάρα πολύ και δεν είχαν παιδιά για τους δικούς τους λόγους. Η Virginia Woolf, παραδείγματος χάρη, επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν μπορούσε για ιατρικούς λόγους. Ήταν η Κάθερ Χέιμπορ, μια από τις σημαντικότερες μορφές του κινηματογράφου, θεωρούσε ότι δεν μπορεί να συνδυάσει προσωπική ζωή, καριέρα και
1: επιθυμία
0: παιδιά.
1: Της ήταν,
0: επιθυμία
1: της ήταν.
0: Ναι, ναι, δεν ήθελε με τίποτα. Η Marilyn Monroe είχε πει πάρα πολλές φορές ότι
1: ήθελε
0: να γίνει
1: μητέρα,
0: ναι, αλλά βίωσε επανειλημμένες αποβολές. Μέχρι στην εποχή μας, η Debbie Harry από τους Blondie, η οποία έχει πει και έχει επιλέξει να αφοσιωθεί στη μουσική, στις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, αντί να αποκτήσει παιδιά γιατί θα την κράταγα πίσω. Το ίδιο και η Kylie Minogue, η Dolly Parton, η οποία πρόσφατα έφυγε, αν και δεν απέκτησε βιολογικά παιδιά, είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της φιλανθρωπία στη στήριξη των παιδιών και πάρα πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι στην εποχή μας αυτές οι απόψεις έχουν αρχίσει και είναι πολύ λιγότερες αυτές οι απόψεις οι οποίες στο παρελθόν σίγουρα υπήρχαν. Και επιτέλους νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να σταματήσουμε το να μετράμε αυτή την αξία, όσοι το κάνουν ακόμα, το να μετράμε την αξία μιας γυναίκας με βάση το αν έγινε μητέρα, γιατί η μητρότητα είναι σίγουρα μια σπουδαία επιλογή ζωής, δεν είναι όμως πιστοποιητικό μιας ολοκληρωμένης ύπαρξης και μιας σπουδαίας προσωπικότητας, όπως ήταν οι γυναίκες που προανέφερες πριν. Μπορεί να υπήρχαν και ως αντιλήψεις στο παρελθόν. Πιστεύω πλέον ότι οι νέες γενιές ούτε καν το συζητάνε αυτό, ούτε καν το,
0: ναι, ούτε καν
1: το αναφέρουν.
0: Γιατί οι νέες γενιές κοιτάνε πολύ πιο ψύχρεμα με όλη τη μαζί τη λέξη.
1: Βέβαια, ναι.
0: Το
1: ναι,
0: θέμα
1: ναι.
0: Μητρότητα, το θέμα παιδί.
1: Το βλέπουν
0: πολύ πιο ψύχρεμα και αντικειμενικά.
1: Διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Είμαστε μάλλον οι αδιόρθωτοι. Παραμένουμε
0: αδιόρθωτοι. Είμαστε καλά.
1: Ναι, είμαστε εντός εκπομπή. Είμαστε ακόμα είμαστε αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιάννου και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα από τον Sky 100,3. Εδώ μαζί σας τα είπαμε και μα στείλατε και αρκετά μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν προλαβαίνω να διαβάσουμε.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τον ζομπετζή. Baby, απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο, Γιάννη. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη.
9: Nova 931.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
13: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
12: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλάκι. Στο πότε. Ποτέ το που.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλάκι.

0: που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Nova 931.

0: σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Πέμπτη σήμερα, 15η μέρα του Οκτώβρη, μεσομηνιάσαμε που λένε και στο χωριό μου. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι το ΣΟΕΧΟ Νέα, ενωμένο, δυνατό, καθημερινό, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Πάμε να δούμε κάποιες έρευνες που έχουν βγει για τον Οκτώβριο του 2026. Έρευνες που αφορούν την ποιότητα της ζωής μας, για να τα δούμε όλα ωραία και σφαιρικά. Θα ακούσουμε και τα ωραιότερα τραγούδια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφω με μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι που τρέχουμε, που πάμε δηλαδή, που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτόν τον τρόπο της εκγύμνασης, έχουμε καλύτερο ύπνο και πόσο ύπνο έχουμε ανάγκη. Και άλλες τέτοιες έρευνες θα πούμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.
1: Nova 931.

0: Πες μου λοιπόν πόσο τρέχεις, να σου πω πόσο ύπνο έχεις ανάγκη. Όταν θέλουμε να βελτιώσουμε όλη την απόδοσή μας στο τρέξιμο, συνήθως εστιάζουμε στην ίδια την προπόνηση. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας που δεν πρέπει να αγνοούμε. Ειδικά για τον οργανισμό, όλοι εμείς οι οποίοι τρέχουμε, και νομίζω το κάνει πάρα πολλοί κόσμος, μέσα από όλη αυτή την εκγύμναση καταλαβαίνουμε με την έκρηξη μιας αυξητικής ορμόνης πόσο ο επαρκής ύπνος είναι σημαντικός για το νοσοποιητικό και για το μεταβολισμό μας. Τι δείχνει λοιπόν η έρευνα για την αντοχή που έχουμε κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος?
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Λοιπόν, υπάρχει μια μεταανάλυση 31 μελετών που εξετάζει τι συμβαίνει στην αντοχή όταν η ξεκούραση περιορίζεται. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η στέρηση ύπνου έχει συνολικά μέτρια η αρνητική απόδοση και πρέπει να διαρκούσε συνήθως 30 λεπτά. 7 με 9 ώρες ποιοτικού ύπνου που λένε όλοι οι ειδικοί ότι κάθε βράδυ συνιστάται στο γενικό πληθυσμό δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Έτσι λοιπόν, αν ο περισσότερος ύπνος σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε την καλύτερη απόδοση ή αν συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο, συστηματική ανασκόπηση 25 μελετών με παρεμβάσεις του ύπνου σε αθλητές βρήκε ότι η αύξηση της διάρκειας του νυχτερινού ύπνου μέσα στην ημέρα ήταν από τις πιο υποσχόμενες στρατηγικές για τη βελτίωση των σωματικών και των γνωστικών παραμέτρων της απόδοσης. Τα διαθέσιμα δεδομένα, ωστόσο, παραμένουν περιορισμένα και προέρχονται από διαφορετικά αθλήματα. Όχι απαραίτητα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει και ένας αριθμός για να ισχύει για όλους. Ωστόσο, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας να ξέρετε ότι 7 με 9 ώρες ύπνου είναι πάρα πολύ σημαντικές ώστε η καθημερινότητά μας να είναι και να γίνει πολύ πολύ καλύτερη. Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όποιος και να είναι ο δρόμος σας, στο πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα είστε μόνο κερδισμένοι.
6: Με άψογη εξυπηρέτηση στον ανεφοδιασμό καυσίμων, με κορυφαία ποιότητα βενζίνης, LPG αερίου, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.
5: Με υπερσύγχρονο πλυντήριο και πλάστιγκα με ζύγισμα μόνο με 2 ευρώ.
6: Τώρα και με ένα νέο προϊόν στο πρατήριο BP Σιούτα. Φυσικό αέριο CNG για οικονομικότερη οδήγηση και προστασία του περιβάλλοντος.
5: Ακόμη, απολαύστε μοναδικής ποιότητας καφέ και σνακ στο Highway Cafe μας, κοντά σας και με όλες τις εφαρμογές παραγγελίας.
6: Πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα, στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους.
5: Για τη θέρμανση του σπιτιού σας, τηλεφωνήστε στο 254-10-6-50-90.
6: BP Σιούτα, καύσιμα και θέρμανση με ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 9:31.
13: Πάμε λοιπόν και σε κάποιες τάσεις που μας δείχνουν πρόσφατες έρευνες και μετρήσεις που αποτυπώνουν την καθημερινότητα των Ελλήνων και τις αγωνίες που μπορεί να έχουν καθώς μπήκαμε στον Οκτώβριο, στο φθινόπωρο του 2026, γύρω από τους εξής βασικούς άξονες. Το κορυφαίο πρόβλημα των Ελλήνων φαίνεται να είναι η ακρίβεια και παραμένει νούμερο ένα σε ζήτημα στην ελληνική κοινωνία, με ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 47 έως 89% ανάλογα με τη διατύπωση της μέτρησης που υπάρχει στις έρευνες. Η οικονομική ανασφάλεια είναι το δεύτερο και σπουδαιότερο πρόβλημα των ελληνικών οικοκυριών, που πιέζονται για το υψηλό κόστος στέγασης, ενέργειας και βασικών αγαθών, συνεχίζοντας βέβαια τη διαχρονική τάση της τελευταίας τετραετίας που μιλάει για την οικονομική επισφάλεια και ανασφάλεια των Ελλήνων να βρίσκεται και αυτή τη φορά στο πρώτο πλάνο των συζητήσεων όλων των ελληνικών οικοκυριών. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ένα ακόμα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ μέσα στον Οκτώβριο του 2026 και υπάρχει είναι η γενικότερη τάση της εξοικονόμησης χρημάτων σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν πόσο μεγάλο ποσοστό των πολιτών περιόρισε δραστικά τις ανάγκες του για τις διακοπές του, για τα σαββατοκυριακάτικα, έτσι, τις σαββατοκυριακάτικες εκδρομές που μπορεί να έκανε. Κάποιοι από αυτούς, σχεδόν το 70% των Ελλήνων, δεν κατάφερε φέτος να πάει και διακοπές, αυτό το ξέρουμε. Απ' την άλλη όμως, ούτε οι σαββατοκυριακάτικες μικρές αποδράσεις μπαίνουν στο πλάνο, διότι και αυτές χρειάζονται καύσιμα, χρειάζονται που έχουν πάει στα ύψη, χρειάζονται κρατήσεις σε δωμάτια που και αυτά ακόμα το Σαββατοκύριακο πηγαίνουν πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να ζουν μια καθημερινότητα που δεν τους βγάζει από τα ψυχολογικά τους αδιέξοδα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλιώς.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Πάμε να δούμε και την κοινωνική και πολιτική στάση των Ελλήνων μέσα σε αυτό τον Οκτώβρη, που φαίνεται να είναι σημαντική. Ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον κομμάτι αφορά το πόσο χαμηλή είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς, στους πολιτικούς και στη δικαιοσύνη κυρίως, παράλληλα με ένα έντονο αίτημα για πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, και αν βγει κάποιος με ένα μικρόφωνο έξω σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και ρωτήσει τον πιο απλό καθημερινό πολίτη αυτής της χώρας που δουλεύει, που ζει μέσα σε μια καθημερινότητα δύσκολη, αν εμπιστεύεται τους θεσμούς, θα πει ότι όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στη δικαιοσύνη, ούτε στους πολιτικούς θεσμούς αυτής της χώρας.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Boomers Πια.
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού.

0: τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αυτό λοιπόν καθιστά μια πολύ μεγάλη ήττα που είπαμε πρωτήτερα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μένω μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μιλάμε για ό,τι συμβαίνει στην τηλεοπτική, στην καλλιτεχνική επικαιρότητα αλλά και στην κοινωνία μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Λέγαμε για έρευνες που αποτυπώνουν το κλίμα του φθινοπόρου στην Ελλάδα και την ψυχολογία που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Πάμε τώρα να δούμε και το πολιτικό κλίμα. Το πολιτικό κλίμα μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην δείχνει ότι κανένα κόμμα μπορεί να κρατήσει ψηλά έτσι τη σημαία και κυρίως το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει την πρώτη θέση για την πρόθεση ψήφου. Βρίσκεται γύρω στο 28%. Παράλληλα, πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο στο κομμάτι της οικονομίας και τώρα που έρχονται και οι επιδοτήσεις που έχουν να τις δούμε στο κομμάτι της ενέργειας, των καυσίμων και της θέρμανσης, φαίνεται ότι ακόμα περισσότερο δυσαρεστημένοι φαίνονται οι κάτοικοι αυτής της χώρας από τα αποτελέσματα της οικονομικής ευμάρειας, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα άλλο πέρα από επιδόματα.
1: Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

Πάμε να δούμε και λίγο το κομμάτι που έχει να κάνει με τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις των Ελλήνων και τη στροφή στους εναλλακτικούς προορισμούς που την είδαμε από το καλοκαίρι, σημάδι και αυτό της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα. Να δούμε λοιπόν τη στροφή στους εναλλακτικούς προορισμούς. Το φθινόπωρο του 2026 αναδεικνύει νέες ταξιδιωτικές τάσεις με διεθνή και εγχώρια μέσα να προβάλλουν λιγότερο γνωστούς και ορεινούς και ηπειρωτικούς προορισμούς της χώρας, όπως μέρη όπως είναι η Πελοπόννησος, η Πίνδος, μακριά από τα κλασικά νησιά, που φαίνεται ότι και εκεί η ακρίβεια έχει δημιουργήσει σοβαρό θέμα στους Έλληνες. Να δούμε λίγο και την τουριστική κίνηση, να δούμε πώς αποτυπώνεται. Παρά την ακρίβεια, οι αεροπορικές θέσεις και η τουριστική ροή προς τη χώρα μας παρουσιάζουν δυναμική κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Υπάρχουν αυξημένες θέσεις κατά τον Οκτώβριο. Ο κοινωνικός τουρισμός δίνει διέξοδο σε πάρα πολύ κόσμο. Το φθινόπωρο του 2026 η ποιότητα της ζωής στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι πολύ σημαντική, αλλά από την άλλη φαίνεται να έχει μία πρόοδο όσον αφορά την τουριστική κίνηση, γιατί και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι έρχονται στη χώρα μας τον Οκτώβριο, ζουν σε περιοχές που έχει έντονη τουριστική κίνηση όπως τα νησιά μας, οπότε ενισχύεται λίγο η τουριστική υποδομή και η τουριστική κίνηση. www.novaradio.gr

0: Υπάρχει βεβαίως και μια οικονομική πίεση που αποτυπώνεται έντονα στα ευρήματα των ερευνών που γίνονται για το φθινόπωρο του 2026, το ζώντας από μήνα σε μήνα, που είναι μια επικεφαλίδα πολύ σημαντική και δείχνει το πρόβλημα της χώρας. Το 69% των ερωτώμενων δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα, παράλληλα το 88% αξιολογεί ως υψηλό το ενεργειακό κόστος, το 69% θεωρεί δυσβάστακτο το ενίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου και το 66% αναφέρει ότι η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις, να με σώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, αποτυπώνοντας έρευνες για το φθινόπωρο του 2026 σε μια ελληνική κοινωνική πραγματικότητα που φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην ψυχολογία αλλά και στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών. Και πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η εργασιακή ασφάλεια των Ελλήνων μέσα στο 2026. Ο φόβος της απώλειας εργασίας παραμένει περιορισμένος στο 20%, ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη των 300 ευρώ μέσα στο μήνα, ας πούμε, αν δεν καταφύγει σε δανεισμό. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ανασφάλεια συνδέεται πρωτίστως με τη διαρκή επιβάρυνση του κόστου ζωής και τα επίσημα στοιχεία της Eurostat φαίνεται να συγκλίνουν. Το ποσοστό του υπερβολικού στεγαστικού κόστου στην Ελλάδα, 28,9%, το 43% των κατοίκων έχει λήξει πρόθεσμες προς οφειλές σε δάνειο, ενίκιο είτε λογαριασμούς, ενώ ένα 20% δήλωσε αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
15: Nova 931 και www.novaradio.gr.
16: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Και πάμε και σε κάτι που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Στη γενιά που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, η οικονομική ανασφαλεία περιορίζει τις προσδοκίες των νεότερων έτσι ηλικιακών ομάδων. Το 48% των ατόμων από 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο μετανάστευσης μέσα στην επόμενη πενταετία. Ένα ποσοστό που ανέρχεται σχεδόν στους μισούς δείχνει ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό που αναφέρει ότι αναβάλει την απόκτηση παιδιού κυρίως για οικονομικούς λόγους και αυτό σημαίνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα θα εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα
1: μας. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

Αισιόδοξη λοιπόν για τη χώρα, αλλά καχύποπτη για τους θεσμούς αυτής της χώρας και για το πόσο μπορούν να αισθάνονται οι Έλληνες ότι μπορούν να εμπιστεύονται τους θεσμούς στην Ελλάδα, όπως είναι η δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έρευνα, κοινωνικό αποτύπωμα για το πώς ζουν οι Έλληνες σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε πολύ, πολύ χαλαρή εκπομπή με τις πλανητικές μας επιρροές. Να είστε καλά όλοι. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει εσείς να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, δεν θα το κάνει κανένας για εσάς. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Nova 931.

Είναι ώρα να δούμε που είμαστε πριν να γίνει εχθρική αγάπη. Οι στιγμές στο μηδέν που φυλάκισα, οι

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 9.31.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
11: Ματρία με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.

0: κίνηση στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά. Στη Μέση Ανατολή φουντωνούν εκ νέου τα σενάρια για μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν λίγο πριν τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προαναγγέλει νέες επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, ενώ οι δορυφορικές υπηρεσίες Starlink, κρίσιμες για τη διενέργεια στρατιωτικών αποστολών της Ουκρανίας, αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά από έναν ευνηδιαστικό περιορισμό, πίσω από τον οποίο πολλοί έβλεπαν απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Στην αθλητική επικαιρότητα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός προηγείται ήδη με 1-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέχ και όφη τη Ρεν. Ήταν χθες για την ΑΕΚ από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League με 3-1. Όσο για τον καιρό, νέα επιδείνωση με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες αναμένουμε από αύριο, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, εκεί όπου 27 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δίνουν ραντεβού σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, με ένα debate να είναι σε πλήρη εξέλιξη και σε σχέση με τις δαπάνες και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Ευρώπη σε αυτή τη μεγάλη κρίση που βιώνουμε διεθνώς εμφανίζεται διχασμένη. Η συνεδρίαση αναμένεται να είναι σκληρή και σήμερα και αύριο, και βεβαίως ήδη είναι καθορισμένο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν πολιτικές δυνάμεις, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και τα στρατόπεδα, όπως αυτά έχουν οριοθετηθεί. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, όπου το ενεργειακό αναμένεται να είναι το νούμερο ένα θέμα, ο Χρυσόστομος Τσούφης, και θα επανέλθουμε με πλούσιο ρεπορτάζ και με ανάλυση όλων όσων θα συμβούν τις επόμενες ημέρες.
1: Με την κυβέρνηση να έχει ήδη διαθέσει 862 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, εξαντλώντας σχεδόν τα δημοσιονομικά της περιθώρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στη Σύνοδο Κορυφής ζητώντας ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής.
2: Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
1: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μπει στα συμπεράσματα του κοινού ανακοινοθέντος, πρόβλεψη ότι η Επιτροπή θα εξετάσει πρόσθετες ευελιξίες. Στο ίδιο στρατόπεδο, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Κύπρος.
3: Το αίτημά μας είναι ξεκάθαρο. Η ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη εθνικών μέτρων, αλλά και την ίδια στιγμή περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του ETS2. Είναι κάτι που ζητούν αρκετά κρατημέλη, θα στηρίξουμε.
1: Η δημοσιονομική χαλάρωση, όπως εκλαμβάνεται, βρίσκει αντίθετες χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και το Βέλγιο, που φοβούνται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που καιροφυλακτούν, αυξάνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων. Κάποιες χώρες όπως το Λουξεμβούργο πήγαν ακόμη πιο πέρα.
0: Ακούμε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Αν υπάρχουν χώρες που παράγουν με αθέμητο τρόπο, που σημαίνει ότι στηρίζουν επιχειρήσεις με κρατική στήριξη, πρέπει φυσικά να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, λέει.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει και η ομάδα των 6 με μέλη και από τα δύο στρατόπεδα. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία και Πολωνία ζητούν ευρωπαϊκό μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Το ελληνικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία γίνεται σε μια φορτισμένη συγκυρία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να βρουν τη χρυσή τομή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τα πνεύματα να ανάβουν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Θα είναι έντονες οι συζητήσεις, από την αλήθεια. Δεν θα συμφωνήσουμε αυτό το μήνα ούτε τον επόμενο. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να συμφωνήσουμε και πριν το τέλος του έτους, λέει ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας.
1: Ο αρχικός προϋπολογισμός των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε την έκρηξη του Βερολίνου και των λεγόμενων μοντερνιστών, όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Η συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για περικοπές 150 δισεκατομμυρίων κρίθηκαν ανεπαρκείς.
0: Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να συνεισφέρει στην Ένωση σε αυτό το ύψος, λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο κ. Μέρτς. Θυμίζω απλά ότι η πρόταση στο τραπέζι προβλέπει αύξηση 50% σε σχέση με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αντίπαλο δέος, οι 16 της συνοχής, που περιλαμβάνουν τον Νότο, τα Βαλκάνια και τις χώρες της Βαλτικής και υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Είμαστε χώρες που έχουμε δεχθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές.

0: αλλαγές στις πολιτικές συνοχές και στην κοινή αγροτική πολιτική.
1: Αρκετοί ηγέτες δεν απέκλειαν έκτακτη σύνοδο τον Νοέμβριο, ενώ στόχος της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι ένας συμβιβασμός πριν την αλλαγή του χρόνου.
2: Αποφάσεις, όπως καταλάβατε, δεν πρόκειται να έχουμε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, όμως και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό και την οικονομία της Ευρώπης τρέχουν. Ο χρόνος τρέχει και πρέπει να ληφθούν εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν φαίνεται όμως πως αυτό είναι εφικτό, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί όλες αυτές οι διαφορετικές τάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, καλύπτει για λογαριασμό του Sky αυτή την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα μας μεταφέρει όλο το κλίμα, βεβαίως, και την θέση που θα λάβει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θα λάβει και το λόγο στη Σύνοδο Κορυφής.
3: Πάνω από 8 ώρες διαφωνιών, σκληρών διαπραγματεύσεων και αντεγκλήσεων, χωρίς ωστόσο να βρεθεί τρόπος οι 27 να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Και μάλιστα έγινε μία μικρή διακοπή, μια αλλαγή θέματος από τα χαμηλότερα στην ατζέντα που αφορά στην Κίνα, ούτως ώστε οι ηγέτες να ανασυνταχθούν, να σκεφτούν λίγο πιο συνενετικά και να επανέλθουν σίγουρα στο ζήτημα της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του μέσα στη Σύνοδο Κορυφής άσκησε ευρυμία κριτική στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, όπως αυτές επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν και στα συμπεράσματα, ενώ επέμεινε στην πρότασή του για δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να ληφθούν στοχευμένα μεν αποτελεσματικά δε μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε. Πρέπει να σου πω ότι και περίπου μία ώρα έχει ανοίξει ακόμη ένας μεγάλος καυγάς, ένα χάσμα που αφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο συζητούν εδώ και περίπου 45 λεπτά οι 27 ηγέτες, που επίσης διχάζονται για τις δύο προτάσεις που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, προκειμένου να εξασφαλιστούν πάνω από 16 δισεκατομμύρια για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με δύο προτάσεις που διχάζουν, όπως έλεγα, Λένα, που αφορούν περισσότερα έσοδα από το σύστημα εμπορίας ρήπων που επιβαρύνει τις ρηπογόνες επιχειρήσεις, αλλά και μία νέα εισφορά στις μεγάλες εταιρείες.
2: Ένας ακόμη διχασμός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία που πρέπει, ξαναλέμε, να ληφθούν αποφάσεις εδώ και τώρα. Δεν φαίνεται όμως πως αυτό είναι εφικτό. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση της Ελένης Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στο Sky και τη Λένα Φλιτζάνη.
4: Αυτή τη στιγμή, σήμερα, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια απόφαση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει κάτι να κάνουν, αλλά δεν ξέρουν τι. Τα βασικά στοιχεία τι είναι? Έχουμε από τη μία Ελλάδα-Ιταλία που λέει θέλω να ενεργοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Βασικά τι λένε? Ότι να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερα σε επιδόματα, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά αυτό να μην μετρήσει στους, να μην παραβιάζουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες.
5: Έχει ελπίδες αυτό καθόλου να περάσει?
4: Κοίταξε.
5: Οι συμμαχίες και τα μπλοκ είναι τέτοια που κάπου κολλάει και κάπου δεν μπορεί να βρει τον λευκό καπνό που λέμε, ώστε να μπορούμε να δούμε κάπως να έρχεται και σε εμάς στο λογαριασμό μας.
4: Είναι δύσκολο. Το αίτημα σίγουρα δεν βρίσκει ιδιαίτερα ευήκο αότα. Προέρχεται, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο πιο υπερχρεωμένες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε το μεγαλύτερο χρέος. Και ένα τέτοιο αίτημα δεν το παίρνουν χώρες του Βορρά πολύ θετικά. Σου λένε, φοβόμαστε ότι μια τέτοια απόφαση θα στείλει το λάθος μήνυμα. Τη στιγμή που ότι η Ευρώπη δεν τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τη στιγμή που διάφορες χώρες, ακόμα και η Γαλλία, βλέπει ότι τα ομόλογα τη spread της αυξάνονται. Οπότε ίσως δεν είναι η σωστή στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, κάνοντας διάφορα τηλεφωνήματα σήμερα το απόγευμα, η Κομισιόν θα πει όχι σε αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων, αλλά όπως ξέρουμε, μην εντυπωσιαστείς αν τους επόμενους μήνες δείξει κάποια επίοικια στην εφαρμογή της και κάπως ένα παραθυράκι περάσει και σε εμάς και μπορέσει και η ελληνική κυβέρνηση να έχει μια μεγαλύτερη ευελιξία.
5: Μέχρι τότε όμως, γιατί το είπαμε και στην αρχή, ο χρόνος τρέχει, οι κυβερνήσεις πιέζονται, πολλές χώρες είναι σε μια προεκλογική χρονιά, επομένως εκεί θα παιχτούν και άλλα παζάρια.
4: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι το πολύ σημαντικό, είναι η πράσινη μετάβαση. Έχεις αρκετές χώρες σου λένε μην περάσουμε στην πράσινη μετάβαση που έχουμε πει το 2028, ας το πάμε το 2030, γιατί έτσι δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε και άλλους λογαριασμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη, οι σκανδιναβικές χώρες βασικά και οι βαλτικές σου λένε κάτσε. Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε μια πράσινη μετάβαση, να απεξαρτοποιηθούμε από το φυσικό αέριο και από το πετρέλαιο, και τώρα ήρθε η ώρα. Και στο κάτω-κάτω και εμείς κάναμε και τις επενδύσεις μας. Μας είχες πει 2028, 2028 είμαστε έτοιμοι. Οπότε υπάρχει και υπομονή. Εκεί χάσμα. Και το τρίτο είναι ο ευρωπαϊκός φόρος που, που ζητάνε στην Κομισιόν, που λένε σε όλες τις εταιρείες ενέργειας να βάλουμε ένα φόρο. Η Κομισιόν λέει, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι ενάντια του ανταγωνισμού. Οπότε όσοι οι Ευρωπαίοι διαφωνούν, οι τιμές ανεβαίνουν και η πίεση, όπως καταλαβαίνεις, αυξάνει στην
5: εταιρεία
4: και στις επιχειρήσεις.
5: Την νιώθουμε.
2: Στα δικά μας τώρα, για να δούμε πώς κύλησε η σημερινή ημέρα, που ήταν η πρώτη μέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε στο 1,49 ευρώ το λίτρο. Η επιδότηση και των δηληστηρίων και της κυβέρνησης έδωσε μία ανάσα στους καταναλωτές. Βεβαίως το κόστος είναι υπέρογκο σε σχέση με πέρσι. Μιλάμε για περίπου 400 ευρώ επιπλέον που ενδεχομένως να χρειαστείτε για να ζεσταθείτε τον φετινό χειμώνα. Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει και πώς θα εξελιχθεί αυτός ο χειμώνας, ο φετινός, πόσο βαρύς θα είναι δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού.
6: Στο 1,55 μέση τιμή ξεκίνησε να διατίθεται σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά την κυβερνητική παρέμβαση που αφαίρεσε περί τα 40 λεπτά από το λίτρο. Οι παραγγελίες πάντως ήταν λιγοστές.
7: Οι πολυκατοικίες ξεχάσανε να παίρνουν πετρέλαιο. Τώρα θα αρχίσουν οι συνελεύσεις.
6: Κυρίως στα αστικά κέντρα υπήρξαν έμποροι που έδιναν το λίτρο σε χαμηλότερη τιμή έως και 1,45, με τους περισσότερους πελάτες να τηλεφωνούν για να κάνουν κυρίως έρευνα αγοράς και να παραγγέλνουν λίγες ποσότητες.
8: Οι ποσότητες θα είναι ελάχιστες, και δηλαδή θα είναι στα 150 με, ή 150 λίτρα με 100 λίτρα, δηλαδή εκεί πέρα θα πηγαίνουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
6: Στη Βουλή πέρασε η τροπολογία για την στήριξη των τιμών των καυσίμων, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι το πακέτο που προωθεί είναι υψηλό.
9: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξης ενεργειακής.
6: Αντίθετη γνώμη έχει η αντιπολίτευση.
10: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής.
11: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε. Φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι.
12: Μόνο οι μπαμπούνοι θα δεχότανε πέρσι να πληρώνανε 1000 ευρώ και φέτος 1450 και να λένε ευχαριστώ.
13: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους.
1: Η κυβέρνηση έχει κάνει την επιλογή της. Προστατεύει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων αντί να προστατεύει την κοινωνική πλειοψηφία από την ακρίβεια.
6: Το ύψος της επιδότησης στα καύσιμα θα επαναξιολογηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.
2: Σε μια σημαντική απόφαση τώρα που αφορά τους δανειολήπτες και μας έρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν βάζει φρένο στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο. Για πάμε να μάθουμε περισσότερα από την Άννα Κανδύλη, τη δικαστική μας συντάκτρια.
5: Όποια χρέη στο δημόσιο, σύμφωνα με την απόφαση. Και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Λένα, είναι ότι γενικώς τα δικαστήρια είναι προστατευτικά στην πρώτη κατοικία. Και ο συγκεκριμένος που προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε δικαιωθεί και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Όμως, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ρητά και ανάγεται στο Σύνταγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
14: Υπάρχει προηγούμενο, επομένως,
5: της βασικής. Δεν υπήρχε τόσο ξεκάθαρα. Αυτή τη φορά όμως είναι ξεκάθαρο από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Αυτό που επίσης λέει στην απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, και αυτό είναι για πρώτη φορά που το βλέπουμε, είναι ότι ανακοπή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο. Μέχρι τώρα ανακοπή μπορούσε να γίνει μόνο στο πρώτο στάδιο, δηλαδή της κατάσχεσης. Τώρα όμως λέει ότι ακόμα και όταν βγει το πρόγραμμα του πληστηριασμού μπορείς να κάνεις ανακοπή. Είναι σημαντικό.
14: Άρα και στο πιο προωθημένο
5: και
14: βήμα
5: στο τελευταίο στάδιο,
14: να το
5: ακριβώς, μπορείς να κάνεις ανακοπή. Και είναι και πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
2: Γυρίζουμε σελίδα. Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται πως μπαίνει και πάλι σε τροχιά επανεκκίνησης. Και το λέμε αυτό γιατί η γαλλική εταιρεία Nexans, που έχει αναλάβει πλέον το έργο αυτό, υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επανέναρξη των εργασιών τέλη του τρέχοντος μηνός. Αυτό το οποίο περιμένουν όλοι να δουν είναι κατά πόσο θα υπάρξει κάποια εμπλοκή εξαιτίας της Άκυρας. Θυμίζω πως το θέμα αυτό έχει αποτελέσει στο παρελθόν πεδίο έντασης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, Ελλάδας και Τουρκίας. Το ρεπορτάζ είναι του Σταυρίου Ιαννίδη.
15: Έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθούν οι ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αφού εγκριθεί θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τις έρευνες θα αναλάβει το εξειδικευμένο υπογαλλική σημαία πλοίο ABEG Marenco. Το πλοίο διαθέτει τα απαραίτητα ηχοβολιστικά συστήματα ώστε να χαρτογραφηθεί λεπτομερώς ο πυθμένας και να ακολουθήσει η πόντιση του καλωδίου. Οι εργασίες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να ζητηθεί παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα. Στάση αναμονή στηρεί προς το παρόν η Άγκυρα, ενώ η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητήθηκε καμία άδεια από την Τουρκία.
16: Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου, που είναι το προφανές.
15: 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, ο αρμόδιος υδρογραφικός σταθμός της Κρήτης θα εκδώσει τις σχετικές ναύτεξ. Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει το σημείο στο οποίο θα ξεκινήσει έρευνες στο γαλλικό πλοίο. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι μέρος των ερευνών θα διενεργηθεί εντός εθνικών χωρικών υδάτων, είτε βόρεια της Κρήτης είτε μεταξύ Κάσου Καρπάθου, κοντά στο σημείο όπου το ιταλικό πλοίο είχε δεχτεί παρενόχληση από τουρκικές φρεγάτες το 2024.
17: Όλα θα ακολουθήσουν την οδό του δικαίου και δι' του διεθνούς δικαίου. Το έργο είναι ασφαλές.
15: Η Αθήνα προχώρησε στην έκδοση ναύτεξ, δεσμεύοντας περιοχή νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου για την αεροναυτική άσκηση Ευνομία με χρήση πραγματικών πυρών. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου και συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος.
2: Τι λέει η Άγκυρα για όλα αυτά, αυτό είναι το ερώτημα, στο οποίο καλείται να απαντήσει ο ανταποκριτής μας ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
18: Έχουμε πει πολλές φορές και στο Δελτίο και σε εκπομπές του Sky ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μην τις περιμένουμε μόνο σε κάποιο σημείο, εκεί που υπάρχει το γεγονός. Μπορεί να υπάρχουν και αλλού αντιδράσεις. Αλλά αν πούμε για το καλώδιο, αυτό που έχουμε σαν σήμερα ως δεδομένο είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την Ελλάδα είναι περίπλοκα κατά την άποψη της Τουρκίας. Χρειάζεται χρόνος και διπλωματία. Η προσδοκία όμως της Τουρκίας παραμένει το γαλλικό κράτος μέσω διπλωματικών διάβλων να συντονιστεί, να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό προβλέπει το διεθνές δίκαιο, καθώς εκεί κατά την άποψη της Τουρκίας είναι παράκτιο κράτος και η Τουρκία κατά την άποψή της έχει και θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Όμως από την άλλη πλευρά. Όταν διαβάζουμε ειδήσεις από ανταποκριτές του Αλτζαζίρα πως η Τουρκία πιέζει τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, άμεσα να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης το τουρκολιβικό μνημόνιο, κάτι που θεωρούν ότι θα ισχυροποιήσει τις θέσεις της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω να καταλαβαίνουμε ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι και τυχαία. Πριν από λίγες ημέρες απομακρύνθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τώρα ήρθε ο καινούριος και θέλουν οι Τούρκοι να πιεστεί τώρα για να επικυρωθεί έτσι ώστε η Τουρκία να έχει κάτι, ένα ισχυρό χαρτί. Θα μπορούσε να μας πει κάποιος.
14: Θα κόβει στη μέση, επειδή βλέπουμε δεδομένα. Και τον χάρτη Μανώλη, που θα κόβει στη μέση τις όποιες απόπειρες ή πλοές να γίνουν πιο ανατολικά.
18: Συμφωνώ. Αυτό είναι το ζήτημα και εκεί η Ελλάδα έχει με την Αίγυπτο τη συμφωνία της για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Η Τουρκία θα λέει ότι να και από το Κοινοβούλιο επικυρώθηκε, έχω και εγώ τα δικαιώματά μου και εκεί θα υπάρχει η προσπάθεια ερευνών και αργότερα πόντισης για το καλώδιο. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, χρειάζεται χρόνος, υπομονή και πολλή διπλωματία.
2: Και από την Τουρκία σε μία ακόμη γειτονική μας χώρα, την Αλβανία, η οποία βυθίζεται τις τελευταίες ημέρες στο χάος βίαιων επεισοδιών και διαδηλώσεων. Οι φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους, διαμαρτύρονται για μία σειρά από θέματα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Μαρία Καπύρη.
19: Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει μαθητές και φοιτητές και πάλι στους δρόμους των τυράννων. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούν το Υπουργείο Παιδείας. Τη νύχτα που πέρασε, ολόκληρη η πόλη θύμιζε πεδίο μάχης. Διαδηλωτές σπάνε τα τζάμια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λίγο αργότερα, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρίσκεται και το Υπουργείο Οικονομικών. Κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και επιχειρήσεις υφίστανται καταστροφές. Βασικό αίτημα φοιτητών και μαθητών είναι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.
20: They want better conditions for the faculty, no corruption, they need to study.
21: Είναι η πρώτη μέρα, είναι η πρώτη φορά που οι κινητοποιήσεις που άρχισαν στις 10 το πρωί, πολύ νωρίς δηλαδή, εξελίχθηκαν σε επεισοδιακές συγκρούσεις με την αστυνομία, ακόμα και μέρα μεσημέρι.
19: Οι νέες αυτές κινητοποιήσεις αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου της λαϊκής δυσαρέσκειας. Από τον περασμένο Μάιο, το κίνημα των Φλαμίγκο ζητούσε την παρέτηση της κυβέρνησης Ράμα, κατηγορώντας την για διαφθορά. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός απαντά μέσα από το κατεστραμμένο πλέον γραφείο του Κολεγίου της Ευρώπης στα Τύρανα.
2: Είναι δύσκολες ώρες, αλλά είναι ώρες που θα ξεπεράσουμε όλοι μαζί, γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρώπη, λέει ο Έντι Ράμα.
19: Νωρίτερα σήμερα ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου.
2: Ένα νέο κύμα οργής λοιπόν με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έντι Ράμα. Χρήστος Νικολαίδης από τα Τύρανα που και βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
22: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω σοβαρότατων επεισοδίων. Βρισκόμαστε ακριβώς στο δρόμο που οδηγεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα η αστυνομία αποφάσισε να κάνει μια επιθετική κίνηση για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές που βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα και πολιορκούν ουσιαστικά το γραφείο του Έντι Ράμα. Μιλάμε για κινητοποιήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 10 το πρωί με σοβαρότατα επεισόδια σε δεκάδες κυβερνητικά κτίρια, με εκατοντάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους είναι αστυνομικοί και χρειάζεται να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία, όπως επίσης και τουλάχιστον 28 διαδηλωτές που παραμένουν στα νοσοκομεία. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι οι διαδηλωτές ανασυντάσσονται και επιτίθενται και πάλι στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες με ευρύτατη χρήση χημικών αλλά και με κανόνια νερού επιχείρησαν και κατάφεραν σε ένα σημείο να διαλύσουν τους διαδηλωτές πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Έχουμε συνηθίσει να καλύπτουμε επεισόδια εδώ στα Τύρανα, στην Αλβανία γενικότερα, καθώς η κοινωνική ένταση είναι παρούσα εδώ και αρκετούς μήνες, αρκετά χρόνια. Ωστόσο, αυτό το οποίο καταγράφουμε σήμερα από τις 5 η ώρα το απόγευμα που βρισκόμαστε στην αλβανική πρωτεύουσα δεν είναι απλώς διαδηλώσεις με επεισόδια. Λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, οι εικόνες αυτές λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά μιας εξέγερσης λαϊκής. Πραγματικά ο κόσμος που βρίσκεται στους δρόμους είναι χιλιάδες. Από τις 10 το πρωί το πρώτο ραντεβού δόθηκε προκειμένου να ματαιωθεί η συγκέντρωση, η συνεδρίαση της Βουλής. Πράγμα το οποίο έγινε. Οι διαδηλωτές κατάφεραν να ακυρώσουν αυτή τη συνεδρίαση και στη συνέχεια έσπασαν σε 3 διαφορετικά σημεία με αποτέλεσμα να βγουν προς τα έξω και να επιτίθενται εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων αλλά και να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε πολλά κυβερνητικά κτίρια.
14: Όπως από την κυβέρνηση Ράμα, Χρήστο, ποια είναι η αντίδραση πέρα από τα μέτρα καταστολής, πέρα από το γεγονός ότι πνίγουν τις διαδηλώσεις αυτές στα χημικά, υπάρχει το ενδεχόμενο παρέτησης?
22: Αυτό το οποίο καταγράφεται είναι για πρώτη φορά ο Έντι Ράμα κάλεσε τους διαδηλωτές σε διάλογο.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
24: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
25: Όποιος και να είναι ο δρόμος σας, στο πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα είστε μόνο κερδισμένοι.
26: Με άψογη εξυπηρέτηση στον ανεφοδιασμό καυσίμων, με κορυφαία ποιότητα βενζίνης, LPG αερίου, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.
25: Με υπερσύγχρονο πλυντήριο και πλάστιγκα με ζύγισμα μόνο με 2 ευρώ.
26: Τώρα και με ένα νέο προϊόν στο πρατήριο BP Σιούτα. Φυσικό αέριο CNG για οικονομικότερη οδήγηση και προστασία του περιβάλλοντος.
25: Ακόμη, απολαύστε μοναδικής ποιότητας καφέ και σνακ στο Highway Cafe μας, κοντά σας και με όλες τις εφαρμογές παραγγελίας.
26: Πρατήριο καυσίμων BP Σιούτα στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους.
25: Για τη θέρμανση του σπιτιού σας τηλεφωνήστε στο 254-10-6-50-90.
26: BP Σιούτα. Καύσιμα και θέρμανση με ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση.
0: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ
26: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
7: Νόβα 931.
8: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
9: Sky 100,3.
10: Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Σαμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
27: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε σε αυτά τα σενάρια τα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως λίγες ημέρες πριν τις εκλογές στο Ισραήλ. Να δούμε τι θα κάνει ο κ. Νετανιάχου και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη υπό τον φόβο μιας μεγάλης επίθεσης προετοιμάζεται, θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της. Βεβαίως η επίθεση αυτή, αν γίνει, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για χρήση της θερμοβαρικής βόμβας. Θα είναι δηλαδή μια σφοδρότατη επίθεση. Να δούμε αν θα υπάρξει μια τέτοια απόφαση από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, βεβαίως, το ρεπορτάζ της Χρυσά Τσίχλη το ακούμε εμείς ευθύς αμέσως.
1: Με τη μητέρα όλων των βομβών σκέφτονται να πλήξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν.
0: Ο Αμερικανικός στρατός έχει επιφορτιστεί να αναπτύξει σχέδια για μια σειρά επιλογών για τον πρόεδρο Τραμπ, αν δώσει το πράσινο φως για επανάληψη και επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών των επιλογών είναι και η χρήση της αποκαλούμενης μητέρας των βομβών, λέει δημοσιογράφος του CNN Ζακ Κόεν.
1: Στο CNN, στα σχέδια του Πενταγώνου προβλέπεται η χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτει το αμερικανικό οπλοστάσιο. Με στόχο ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.
0: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, μόλις το αποφασίσω εγώ, λέει ο Τραμπ.
1: Όσο πάντως η σύγκρουση μένει ανοιχτή, τα πλήγματα καταπλήων σε σανά του ορμού συνεχίζονται και η θάλασσα γεμίζει συντρίμια και κοντέινερ που επιπλέουν έπειτα από τη βύθιση τάνκερ.
0: Ακούμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν να λέει πως η Αμερική πρέπει να τιμωρηθεί. Η Αμερική πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά. Πρέπει να κατανοήσει ότι οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με εμάς.
1: Η Αραβία ανακοινώνει ότι αναχέτησε πύραυλο πάνω από την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη Μεδίνα. Οι Χούθοι αρνούνται το χτύπημα, εκτοξεύουν όμως βαλιστικούς πυράβλους κατά του προεδρικού μεγάρου της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 2 φρουρών.
0: Καταδικάζουμε τις απόπειρες της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθη να στοχοποιήσουν δεκάδες αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εντός της Σαουδικής Αραβίας.
1: Λόγω της ασφαλείας λόγω των συνεχών επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, αναβάλλεται η δεύτερη σύνοδος κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου στο Ριάντ.
0: Εντός συνόρων και πάλι, για να δούμε την εικόνα που άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας. Μιλάμε για μια αποκαρδιωτική εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την Εύβοια. Το οδικό δίκτυο στο Μαντούδι έχει πραγματικά παραλύσει. Θα χρειαστεί πολλούς χρόνους για να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση ορεινών περιοχών εκεί στην Εύβοια. Βεβαίως παρόμοια εικόνα και σε περιοχές της Ρόδου. Και εκεί μιλάμε για ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια και ξενοδοχεία. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
2: Το νερό μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο και παρασύρει τα πάντα. Ο ιδιοκτήτης με αγωνία αναζητά τυχόν πελάτες στα δωμάτια του κάτω ορόφου, καθώς διαμένουν 28 άτομα, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και παιδιά. Το ξενοδοχείο στο Φαλιράκι της Ρόδου μετατρέπεται σε πλωτή πολιτεία.
3: Το νερό είχε φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ.
4: Πάνω από 1,5 μέτρο.
3: Ευτυχώς είχαμε, επειδή είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνουμε, οπότε το πρωί είχα ενημερώσει τους πελάτες μου και είχαν μαζέψει βαλίτσες, τα πράγματά τους οι άνθρωποι και τα ανεβάσαμε αρκετά πάνω στον όροφο, στη ρεσεψιό.
2: Το ποτάμι δίπλα στο ξενοδοχείο υπερχείλησε και είχε τέτοια ορμή που έσπασε τζαμαρίες και εισέβαλε στα δωμάτια.
3: Όπως είχα ένα γεροντάκι που δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει το δωμάτιο του και μου έλεγε και αυτό και αυτό και μπήκα μέσα. Τα μαζέψαμε μπαμ μπαμ και τις ανεβάσαμε πάνω του ανθρώπου.
2: Εικόνες καταστροφής άφησε το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, η οποία θρυνεί την απώλεια ενός 62χρονου, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο στην παραλία Στεγνά Αρχαγγέλου, στην ανατολική ακτή του νησιού.
5: Αυτός προσπάθησε να πάει να το μετακινήσει, να το παρκάρει αλλού, αλλά τον παρέσυρε το ρέμα και το αυτοκίνητο και αυτόν και βρέθηκε με 2 μέτρα απόσταση το ένας από τον άλλο.
4: Δεν είχε μπει δηλαδή μέσα.
5: Όχι, δεν είχε μπει μέσα.
4: Η μανία του φαινομένου ήταν τέτοια που το αυτοκίνητο βρέθηκε εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να το μετακινήσει.
2: Τραγική ηρωνία, ήταν η τελευταία σεζόν που δούλευε στο ξενοδοχείο.
5: Ενώ μέχρι πριν νομίζαμε ότι ήταν μέσα και προσπάθησε να βγει. Τον μπλέχτηκε στα καλάμια γιατί το νερό τον πήγε στη θάλασσα και το γύρισε πίσω. Το πέταξε στα καλάμια και ένας κάτοικος είδε ένα χέρι να βγαίνει από το από το σωρό και πήγε κοντά και ήταν ο αδελφός μου. Δεν θέλω να θρηνήσουμε άλλον άνθρωπο τόσο άδικα σαν τον αδελφό μου. Είχε πάρει τη σύνταξή του Ιούλιο μήνα. Παρέμεινε στην υπηρεσία του για να μην εκθέσει το ξενοδοχείο. Πήγα στο δωμάτιό του σήμερα με την εισαγγελέα και τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής. Είχε ετοιμάσει πράγματα για τα παιδάκια του δωράκια.
2: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η πολύπαθη Εύβοια μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.
6: Μέχρι χθες αυτό το σημείο ήταν ο δρόμος που οδηγούσε από το Μαντούδι προς τον Προκόπη. Τώρα πλέον αυτό το σημείο θυμίζει έναν ορμητικό χήμαρο.
7: Θέλω να πάμε Αθήνα. Έχουμε ραντεβού με νοσοκομείο με τη γυναίκα μου να την πάμε σε γιατρό. Θα γυρίσω να πάω από το φεριμπότ. Δεν έπρεπε κάποιος να ενημερώσει, μη πάτε.
8: Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή διεξάγεται μέσα από τα χωριά Προκόπη, Δαφνούσα, Σπαθάρι και ταυτόχρονα δουλεύουμε για μια προσωρινή πρόσβαση η οποία θα είναι δίπλα στο σημείο που καταστράφηκε για να μπορεί ο κομμός να περνάει χωρίς να κάνει μεγάλους κύκλους.
2: Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παραμένουν σε ετοιμότητα και συνεχίζουν τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλή πρόσβαση στις περιοχές που επλήγησαν.
0: Οι κάτοικοι του νησιού, λοιπόν, όπως καταλάβατε, μετρούν τις πληγές τους. Πάμε στη Ρόδο, πάμε να συναντήσουμε τον Νικό Μαλιαράκη. Βρίσκεται εκεί και ο λογαριασμό του Sky.
4: Θα δούμε την εικόνα, τη χαρακτηριστική εικόνα με τη βοήθεια του Βασίλη Βαφίδη. Ένα τεράστιο κομμάτι βράχου, το οποίο αποκολλήθηκε από την πλαγιά, σύρθηκε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και καρφώθηκε πάνω στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Στην ουσία, από τύχη, δεν έχουμε θρηνήσει θύματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συνέβαινε αν υπήρχε κάποιος διεργόμενος οδηγός εκείνη τη στιγμή. Στο σημείο, στην περιοχή, παραμένουν περίπου 250 άτομα, ωστόσο έχει αρχίσει πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησε η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους. Ουσιαστικά οι αρχές καθάρισαν το αριστερό τμήμα του δρόμου και έχουν αρχίσει να περνούν από το σημείο συντεταγμένα. Προτεραιότητα για τις αρχές είναι ο έλεγχος της πλαγιάς για τυχόν νέα επικίνδυνα σημεία και η απομάκρυση του βράχου από το οδόστρωμα. Παράλληλα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Σε σχέση με τα ερωτήματα που υπάρχουν για τον αδόκητο χαμό του 62χρονου άνδρα στην παραλία των Στεγνών, με συγχωρείτε, να πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει δύο βίντεο ντοκουμέντα. Το πρώτο δείχνει το αυτοκίνητο, το μπλε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα ακριβώς από το ρέμα. Βλέπουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο το ρέμα να αρχίζει να φουσκώνει. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα δεύτερο βίντεο με το αυτοκίνητο να παρασύρεται από το ορμητικό ρέμα. Ωστόσο, όπως μάθαμε πριν από λίγο από την αδερφή του, εκείνη τη στιγμή ο 62χρονος δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν ακριβώς δίπλα του και προσπαθούσε ουσιαστικά να το ξεκλειδώσει και για να το μετακινήσει. Σε αυτήν του την προσπάθεια παρασύρθηκε και ο ίδιος από το ρέμα.
0: Νέα έκρηξη με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Βότορελ στους Άγιους Θεοδόρους. Έχουμε δύο τραυματίες, έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η Γεωργία Μαυρουδή έχει όλα τα νεότερα.
9: Η κατάστασή τους, λένε, είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Να δούμε λοιπόν τι συνέβη. Πρόκειται για μια έκρηξη, η οποία σημειώθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες, μετά από εργασίες συγκόλησης, στις οποίες προέβη ένα εξωτερικό συνεργείο της Motor Oil στην Κόρινθο. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ο τραυματισμός 4 ατόμων. Πρόκειται για δύο σοβαρά τραυματίες, για δύο Έλληνες ηλικίας 40 και 59 ετών και για δύο ελαφρά τραυματισμένους, έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβαίνο, οι οποίοι πήγαν μόνοι τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κόρινθο, από όπου και αποχώρησαν. Πριν από λίγα λεπτά έφτασαν εδώ οι δύο πιο σοβαρά τραυματισμένοι, οι οποίοι αμέσως μετά την έκρηξη είχαν διακομιστεί με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τώρα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, η κατάστασή τους, όπως είπαμε, είναι σταθερή. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία τους. Ωστόσο, πρόκειται για πολυτραυματίες. Φέρουν πολλαπλά κατάγματα, εγκάβματα σε πρόσωπο. Ο ένας φέρει εγκάβματα και στα χέρια. Την ίδια ώρα να σας πω ότι ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή προκειμένου να ενημερωθεί ενημερωθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να γίνει αυτοψία στο σημείο. Να σας πω ότι παράλληλα αναζητεί το εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Θα ληφθούν καταθέσεις, δεν αποκλείεται να έχουμε και συλλήψεις. Και κλείνοντας, να σας πω ότι η εταιρεία Motorola προχώρησε και σε μια έκτακτη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναστέλλονται άμεσα μέχρι την Δευτέρα 19 Δεκάτου, λένε.
0: Στον αστυνομικό μας συντάκτη τώρα, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια έφοδο που πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία σε καταβλισμό Ρωμά, οι οποίοι είχαν στήσει κομπίνα πάτης πολλών χιλιάδων ευρώ.
10: Χρησιμοποιώντας τηλεφωνικό κέντρο στα Νιώσα Λένα, παρουσιάζονταν στα ηλικιωμένα θύματα τους ως υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικοί, ακόμη και αστυνομικοί. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίας Εγκλημάτων Μεγαραίων συνέλαβαν 6 άτομα, κατηγορούνται επιπλέον 8. Εξυγχνιάστηκαν 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων. Αυτά που βλέπουμε είναι τα στιγμιότυπα από τον ντρόν της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σύλληψης των δραστών. Να σου πω ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά 450.000 ευρώ. Η συμμορία των απατεών οδούσε χωρισμένη μάλιστα σε τρεις εγκληματικούς τομείς. Η πρώτη ήταν οι τηλεφωνητές που αξιολογούσαν το θύμα αν είναι στόχος και το παρέμειναν σε έμπειρο κεντρικό τηλεφωνητή για την ολοκλήρωση της απάτης και στη συνέχεια αναλάβαν δράση οι εισπράκτορες των χρημάτων από τα θύματα. Τα σενάρια που χρησιμοποιούσαν ήταν το κλασικό. Εδώ είναι στιγμιότυπα από την επιχείρηση σύλληψης κατά τη διάρκεια της ελληνικής αστυνομίας στους χώρους όπου βρίσκονταν τα μέλη του κυκλώματος. Να σου πω ήταν το κλασικό το σενάριο το πρώτο των υπαλλήλων εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας που δήθεν είχαν εντοπίσει αυξημένη κατανάλωση, διαρροή ή ρευματοκλοπή. Με την απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης ή επιβολής προστίμου έπειθαν τα θύματα τους για έλεγχο και σε αυτό το στάδιο επικαλούνταν ένα κίνδυνο πυρκαγιάς, μιας βλάβης, μιας υπερφόρτωσης την οποία θα απέφευγαν με τη συγκέντρωση χρημάτων και κοσμημάτων. Οι εισπράκτορες βέβαια αναλάβαναν περαιτέρω δράση και αποσπούσαν τη λία τους. Στη συνέχεια άλλο μέλος εμφανιζόταν μάλιστα και ως αστυνομικός προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για τις συνθήκες απώλειας. Το άλλο σενάριο ήταν αυτό των λογιστών για υποτιθέμενη επιβολή φορολογικού προστίμου, που απαιτούσε την φωτογράφηση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας. Παράλληλα, να σου πω ότι η συμμορία διέπρατε και διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων.
0: Έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτές οι απάτες με επιτίδιους οι οποίοι υποδίενται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε στην Θεσσαλονίκη με θύμα μια 88χρονη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχανή.
1: 4.766 χρυσές λίρες αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ και πολύτιμα κοσμήματα άρπαξαν επιτίδια από ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Προσποιούμενοι υπαλλήλους του Δήμου και με πρόσχημα επικείμενες εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, την έπεισαν να μεταφέρει τον προσωπικό της θησαυρό έξω από το σπίτι, αφήνοντας ανοιχτή την εξώπορτα.
11: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν αντιλήφθηκα τίποτα, ούτε κατάλαβα ότι ανέβηκε κάποιος στην πολυκατοικία. Καθένας μπορεί να χτυπήσει την πόρτα, να μπει. Δεν υπάρχει κάποιος. Ποιος θα τους ελέγξει?
12: Σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης στους αστυνομικούς, οι απατεώνες κατάφεραν να τις αποσπάσουν λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πώς στήθηκε η απάτη με την Λία Μαμούθ?
13: Ο δράστης της είπε να μείνει στην κρεβατοκάμαρα με κλειστή την πόρτα για να γίνουν οι εργασίες με ασφάλεια. Και όταν εκείνη βγήκε, διαπίστωσε ότι η σακούλα έλειπε.
1: Όταν η ηλικιωμένη κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα πατεώνων, ήταν πλέον αργά. Ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
14: Οποιοδήποτε δεχτεί τηλεφώνημα με τον οποίο οποιοδήποτε τρέχει χρήματα, να επικοινωνεί άμεσα με το 100. Κάνουμε έκκληση. Όσες φορές έχει συμβεί αυτό άμεσα, οι δράστες έχουν συλληφθεί.
1: Με τις τηλεφωνικές απάτες να προσλαμβάνουν διαστάσεις μάστιγας, νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται στη Βουλή αναβαθμίζει τις τηλεφωνικές απάτες σε κακούργημα.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε ένταση σήμερα στη Βουλή και ένα επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, με αφορμή μια κίνηση του προέδρου του συγκεκριμένου κόμματος που έχει να κάνει με την τραγωδία των Τεμπών. Η Άντζη Κούκη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Αν και δεν υπήρχε προγραμματισμένη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια για την υπόθεση των Τεμπών, είδαμε τους τόνους να ανεβαίνουν και ουσιαστικά το θέμα της συζήτησης να ξεφεύγει από το αντικείμενο του νομοσχεδίου που συζητείται σήμερα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Βελόπουλος Λένα κατευθύνθηκε προς τα υπουργικά έδρανα, μια κίνηση που δεν συνηθίζεται, και άφησε δεικτικά μπροστά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν, όπως υποστηρίζει, ανθρώπινα οστά τα οποία βρέθηκαν στο κουλούρι αλλά βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Κατά την πρώτη τοποθέτησή του, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρξε ένταση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση μιας εθνικής τραγωδίας, ενώ μετά από λίγες ώρες επανήλθε στην Ολομέλεια, σημειώνοντας πως τα συγκεκριμένα οστά έχουν εξεταστεί από ανθρωπολόγο, ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Επανήλθε βέβαια και ο κύριος Βελόπουλος με ανακοίνωσή του, ο οποίος χαρακτήρισε αθλειότητες τα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες του έχουν δοθεί από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.
16: Έχω φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, για τη δικαιοσύνη που λέτε. Είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμη. Το καταγγέλνουν οι συγγενείς, δίπλα, σε κάτι κυβότια πεταμένα.
17: Κύριε Υπουργέ, πάτε εδώ.
16: Όχι, θα τα αφήσω και στα πρακτικά. Όχι, ο Υπουργός, γιατί μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα. Αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκα στον παντρεμένο και στο κουλούρι οστά ανθρώπων.
18: Η υπόθεση αυτή, πάνω στην οποία στήσατε αρκετή από εδώ μέσα μια μεγάλη συνωμοσία, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε πολιτικά μια εθνική τραγωδία, οδηγήθηκε στο να καταρρεύσει η συνωμοσία με πάταγο.
0: Τώρα, η συνέντευξη του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne στον διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη σήμερα στην Καθημερινή, κυρίες και κύριοι. Και τα όσα είπε ο κύριος Osborne έχουν δώσει ορμή στη συζήτηση για την επανένωση των γλυπτών. Έχουν φέρει και πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα αυτό που εμάς μας αφορά πάρα πολύ και είναι βεβαίως ένα αίτημα το οποίο είναι πέρα για πέρα δίκαιο, αυτό της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε να ακούσουμε τι μήνυμα θέλησε να στείλει, παίρνοντας αφορμή από αυτή τη συνέντευξη, η ελληνική κυβέρνηση σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινίκου.
19: Αμετάβλητη παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την οριστική επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
20: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο.
19: Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται ως απάντηση στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, στον διευθυντή της εφημερίδας Η Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, προκρίνοντας το μοντέλο συνεργασίας με την εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα σε Αθήνα και Λονδίνο.
0: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα το οποίο θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού δικαίου. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 200 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, τα αντικείμενα αυτά θα βρίσκονταν στην Αθήνα για κάποιο χρονικό διάστημα, λέει ο κύριος Osborne. Να καταστήσω σαφές απλώς ότι οι όροι για τους οποίους συζητάτε αφορούν δανεισμό ή κάτι τέτοιο, ρωτάει ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Νομίζω ότι έχουμε μια διευθέτηση, λέει ο κύριος Osborne, που θα επέτρεπε οι ζωφόρους του Παρθενώνα και άλλα στοιχεία να έρθουν στην Ελλάδα και με την παρόδο του χρόνου να βρίσκεται στην Αθήνα ένα όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος τους.
21: Μιλώντας στον Sky, μέλη της Βρετανικής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα τονίζουν ότι η πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία των δύο πλευρών.
22: Επιμένει στο ότι το μουσείο απέκτησε νόμιμα τα μάρμαρα, επιμένει στο ότι μόνο δάνειο μπορεί να γίνει.
23: Για να γίνει μια σωστή μεταφορά και επαναπατρισμός των μαρμάρων του Παρθενώνα, πρέπει να γίνει μια αλλαγή του νόμου, του Βρετανικού νόμου.
24: Ο στόχος είναι σαφής και ένας. Η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο φυσικό τους χώρο.
19: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας.
0: Στο πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της χώρας, δηλώνει προδομένος και συνεχίζει τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια. Μάλιστα, παραχώρησε και συνέντευξη σήμερα στους Financial Times, προαναγγέλει και νέα χτυπήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα.
1: Η Ρωσία αναβεί πράσινο για την επαναφορά των εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ.
0: Το δίζελ έχει αρχίσει να φτάνει στις παγκόσμιες αγορές, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
1: Και η Ουκρανία βάζει τέλος στην ενεργειακή εκεχηρία.
3: That's it.
0: Αυτά ήταν οι περιορισμοί, έχουν έρθει λίγο ζηλές.
1: Κύβο χτυπά με ντρόουν δηληστήριο στο Ριαζάν, 300 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά της Μόσχας. Ο Ζελένσκι δηλώνει προδομένος από τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρό εταίρο. Δεν γνωρίζω ποιος τον πιέζει να μην είναι στη σωστή πλευρά. Αυτή πάντως δεν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, λέει ο κύριος
3: Ζελένσκι.
1: Οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες αναζητούν λύση για επιπλέον στήριξη του Κιέβου, επικρίνοντας σταθερά τον deal Τραμπ-Πούτιν.
0: Έχουμε σίγουρα μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, λέει η Καγιά Κάλλας. Θεωρούμε ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση στον επιτιθέμενο για να σταματήσει τον πόλεμο, όχι στο θύμα για να παραδοθεί. Ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας και ας διασφαλίσουμε ότι οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο, λέει ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Και ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας λέει πως θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της Ουκρανίας.
1: Για μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Με Σόφια και Βουκουρέστη να συναντώνται με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ εν μέσω των ανησυχητικά αυξανόμενων ανάλογων περιστατικών.

0: Την ίδια ώρα έχει αρχίσει και η καχυποψία για τη στάση της Ουάσιγκτον αναφορικά με το Starlink, που είναι το σύστημα αυτό του Elon Musk, το οποίο έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ουκρανών. Όλα τα νεότερα γύρω από αυτό το θέμα, μια σημαντική παράμετρος του πολέμου στην Ουκρανία από τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
1: Η καχυποψία στο Κίεβο παραμένει παρά την πλήρη αποκατάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών. Και αυτό γιατί οι Ουκρανοί φοβούνται ότι η εξάρτηση κρίσιμων στρατιωτικών επιχειρήσεών τους από αμερικανικά συστήματα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από την Ουάσιγκτον ως μοχλός πολιτικής πίεσης. Να θυμίσουμε πως όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, όταν επιβλήθηκαν ευνηδιαστικά περιορισμοί στο Starlink, με αποτέλεσμα τα ουκρανικά ντρόουν να χάνουν την επικοινωνία με τους χειριστές τους, επηρεάζοντας βεβαίως τις επιχειρήσεις στο μέτωπο. Την καχυποψία ενίσχυσε μάλιστα ο Elon Musk, διευκρινίζοντας ότι αυτή η στρατιωτική εκδοχή του Starlink ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει και τον τελικό λόγο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τον Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα τη διακοπή του Starlink συμπεριφορά που δεν αρμόζει μεταξύ συμμάχων. Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ωστόσο, λένε, οι υποψίες εντείνονται μέσα σε αυτό το κλίμα των αυξανόμενων πιέσεων του Τραμπ προς το Κίεβο.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική του Europa Conference League. Οι πράσινοι προηγούνται με 1-0. Είμαστε στο 48 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντέσσερς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 10 λεπτό έχει ανοίξει το σκόρ για τους πράσινους. Χθες η ΑΕΚ, παρότι ήταν καλύτερη για 60 λεπτά, έχασε από τη Σαχτάρ, ιτήθηκε με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη.
2: Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη του Σολοδίνου και γνώρισε οδυνηρή τα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ένα μάτς που άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς προηγήθηκε με τον Μάγερ. Στη συνέχεια όμως τίποτα δεν λειτουργήσε και η Ουκρανία έφτασε στην ανατροπή. Λίγα λεπτά μετά τον γκολ του Κροάτη, ο Πεντρίνιο ισοφάρισε με εκτέλεση πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος της Σαχτάρ γύρισε τούμπα το παιχνίδι με το τέρμα του Βινίσιου στον Μπίας, μετά από τραγικό λάθος στον Πρινιόλι. Σε μια φάση που η Άκα έπαιζε με παίκτη λιγότερο, γιατί ο Γιώβης καθυστέρησε να βγει εκτός γηπέδου της στιγμής αλλαγής του. Το τρίτο γκολ που επισφράχισε την νίκη της Σαχτάρ ήταν το Μεντόσα, με τις δύο ομάδες να έχουν και από ένα δοκάρι στην αναμέτρηση. Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου της Ένωσης στο Stamford Bridge, που ξεπέρασε 10.000. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό έχει αντίκτυπο και στη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα, καθώς υποχώρησε στην 20η θέση. Σήμερα στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Οι πράσινοι ανοίγουν την αυλαία στις 8 παρατέταρτο, αντιμετωπίζουν στο ΆΚΑ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Τη Σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στη Μασσαλία τη Μαρσέγ, ενώ στη Γαλλία θα βρεθεί και Όφη για να αντιμετωπίσει τη Ρεν.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Τσιβούλη και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
21: Sky Πολιτισμός. Χορηγός Nova 931. Η ώρα είναι 9.
22: Nova 931.
23: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
25: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
25: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
24: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
25: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
26: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
27: Πρωί την ατυχία μου!
28: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
27: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
28: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
28: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
27: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
28: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβα...
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: μουσική. Like στους διαγωνισμούς. Like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us. Like us.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Μέσα σε χάρτινα

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Νόβα 9:31 και www.novaradio.gr.
1: Νόβα Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 93.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: τι κάνει. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: τόσο.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και